όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,6 My Radio.

Περισσότερη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
2: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Λοιπόν, βγάζω φωτογραφία αυτό το, την οθόνη του υπολογιστή με το άδειο μικρόφωνο. Βασίλη, δεν σε βγάζω σαν. Άντε, να σε βγάλω και σαν.
1: Γιατί δεν με βγάζει εμένα που έχω ποζαρτή ωραίο με το μαλλί. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Αυτό με το μαλλί, τι είναι τώρα που έχει κάνει. Έχει παιδιά, ο Βασίλη έχει αφήσει μαλλί, αλλά έχει το μαλλί ακόμη, δόξα τω Θεώ, το έχει. Και ναι, έχει μπούκλα μπροστά, μπούκλα πλάγια, μπούκλα πίσω, μπούκλα πάνω.
1: Είναι σαν να φοράω κάτι στο κεφάλι αυτή τη στιγμή.
0: Το οποίο δεν είναι, ρε παιδί μου, τύπου μπούκλα Μάικλ Τζάξον. Είναι μπούκλα, είναι αφράτο.
1: Σπαστό είναι.
0: Σπαστό, ναι, αλλά ναι, ναι. Προσπαθεί και να το χτενίσει κάπω. Κάτι προσπαθεί να κάνει.
1: Του έχω βάλει τα νερά του τώρα, α πούμε, σήμερα το πρωί λίγο τα λατόνερα, λίγο τα τόνικ, λίγο αυτά, για να φύγει τη φρίζα. Γιατί άμα με δει το πρωί μου, μπομπρό. Και κάπου εδώ μπορεί να ζει ένα μικρό θάμνο.
0: Α, το έχει, προσπαθεί να τη θασέψει δηλαδή τώρα το πρωί.
1: Το πρωί, α πούμε, γιατί το έχω λούσει χθε το βράδυ, κοιμήθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Κλείσαμε. Μάλιστα. Τώρα το πρωί αυτό είχε γίνει άφρο μπαμπάντα. Άφρο. Είχε γίνει έτσι.
0: Μάπε, όπω και αν έχετε ξυπνήσει, με ό,τι μαλλί και αν έχετε, καλημέρα σα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι να σα πω. Αν συνεχίσετε να μα ακούτε, είστε άξιοι τη μοίρα σα. Αυτό επιμένω μόνο να το κάνω. Ένα σκετσάκι στο κεφάλι μου.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Α, ωραία, ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλά. Μάπες μου, καλημέρα. Ο Βασίλης έχει έρθει πρώτος. Τώρα κάποιο plot twist είναι αυτό. Κάτι θα γίνει διαφορετικό σήμερα. Σας εύχομαι λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, γιατί τίποτε δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι αν πάει, εφόσον δεν περιμέναμε να πάει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό λοιπόν σας εύχομαι σήμερα. Μια έκπληξη. Κάτι που συνήθως κάθε μέρα πηγαίνει κάπως, σήμερα να πάει αλλιώς.
1: Ένα μικρό, ρε παιδί μου, πες ότι σου κερνάνε τον πρωινό καφέ, ένα τσακ, ένα τσικιτσίνι μικρό να σου φτιάξει τη μέρα.
0: Αυτό. Κάτι που δεν θα γίνει βάση ρουτίνας. Πώς τώρα ο Βασίλης συνήθως αργεί, τώρα ήρθε, ήρθε νωρίς. Δεν ωφελεί κανέναν αυτό. Το ίδιο, τον αγαπάμε, τον ίδιο, το ίδιο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλά μας έτσι χάλασε λίγο τη ρουτίνα προς το καλό. Κάτι διαφορετικό έγινε. Αυτό σας εύχομαι λοιπόν εχθές. Καλημέρα. Εχθές, γιατί σήμερα. Εχθές στο. Πω, είδες, από δεν έχω έλεγχο του κεφαλιού μου. Λοιπόν, εχθές τι έγινε. Εχθές, παιδιά, παρουσιάστηκε το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Είδα.
0: Εγώ δεν είδα τίποτα. Και
1: είδα,
0: μάλιστα.
1: Είδα.
0: Μου έκανε και εντύπωση. Ίσως επειδή όμως ακούω Sky να μην μου έκανε και πολύ εντύπωση.
1: Ναι.
0: Το ότι τουλάχιστον άκουγα από τις 5 και 33 σήμερα.
1: Ναι.
0: Και δεν αναφέρθηκε. Μάλλον το είχε πει πιο πριν ο Δημήτρης Γιαννήρης. Και στο δελτίο ειδήσεων το είχαν πρώτο θέμα, αλλά με λίγες πληροφορίες. Δηλαδή ότι λέγεται Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ελλάς είναι ελληνική αριστερή συμπόρευση. Για να το ακριβώς.
1: Συμπόρευση, σύμπλευση, τώρα κάτι σαν
0: ναι,
1: να το βρούμε.
0: Και να ξέρετε ότι αυτό έχει και αναφορές, μικρές, αλλά έχει αναφορές και στο εθνικό.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ το λεγόμενο.
1: Γιατί πρωί-πρωί μου τα κάνεις αυτά, σε με ήσυχο, σε
0: εντάξει,
1: παρακαλώ.
0: Ο καθένας με τις αναφορές του. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή ξέρω, ρε παιδί μου. Και διαφωνώ μαζί σας εχθές, δεν πρόλαβα να το πω, αλλά δεν ήθελα.
1: Θα διαφωνήσω σήμερα.
0: Ναι, θα το διαφωνήσω σήμερα για να ξεκινήσω καινούργια συζήτηση. Γιατί εχθές, ρε παιδί μου, ξεσπαράγεινε το πολιτικό και δεν θέλω να είναι πολιτική η κουβέντα. Ότι καταλαβαίνω ότι έγιναν λάθη σοβαρά στην προηγούμενη του θητεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καταλαβαίνω ότι έχει χάσει 6 φορές από το Μητσοτάκη. Αυτά είναι γεγονότα.
1: 5.
0: Α, 5. Εντάξει, sorry.
1: Τώρα μπορεί να βάζει και καμιά αυτοδιοικητική.
0: Μπορεί να βάζει καμιά αυτοδιοικητική.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το άκουσα και αυτό, δεν το έχω. Δεν τις μετράω τις φορές. Θα ήμουν και αιμονικός. Στο Sky.
1: Γιατί μωρέ.
0: Τι να πω, ψέματα να πω. Το ότι κάθομαι. Μα θα ήμουν χειρότερος να σκεφτώ να κάθομαι να μετράω τις φορές που έχασε ο Τσίπρας.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Θα φαίνομαι αιμονικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο.
0: Ωστόσο. Λέω λοιπόν ότι εντάξει, έγιναν χοντράδες. Περισσότερο εγώ τις αποδίδω σε απειρία. Εσύ είπες ότι από ένα σημείο και μετά εχθές ήταν.
1: Εγώ λέω ότι τα ξέρανε είναι πριν βγουν, ας
0: πούμε. Πονηρεμένοι, ναι. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Την καλή πρόθεση την αμφισβητείς. Θεωρείς δηλαδή ότι
1: ναι,
0: την αμφισβητείς. Ωραία, εγώ δεν την αμφισβητώ.
1: Ωραία, λέω, πάμε λοιπόν, με αυτό.
0: Ωραία. Λέω, ναι, ας πάμε με αυτό.
1: Πάμε με αυτό.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ ότι αν έχει, έστω ότι έχει καλή πρόθεση, η εμπειρία, ακόμη και τα λάθη. Ότι την πάτησα από το Λαφαζάνι, με συμβούλευσε λάθος ο Βαρουφάκης, ήταν όλο αυτό το κύμα του πάνω κάτω πλατείας και των αγανακτισμένων που.
1: Δεν διάβασα σωστά τους έξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι έξω θέλανε αυτό, αυτό τους έδωσα εγώ λίγο λαϊκίστηκα εντός. Η πολιτική έχει μέσα λαϊκισμό, γιατί όχι.
1: Έχει.
0: Σε μάζες απευθύνεσαι.
1: Επικοινωνία το λένε σήμερα.
0: Ακριβώς. Οπότε, τώρα έμαθα. Τώρα λοιπόν πάμε με την εμπειρία μου. Να το σου Θανάση και η Κατερίνα. Ζήτω το ΕΑΜ. Λοιπόν, ζήτω το ΕΑΜ.
1: Έρχεται και ο ΕΔΕΣ τώρα.
0: Με αυτή τη.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ τραγούδι η μέρα στο το ΕΑΜ. Μας έσωσε από την πείνα.
1: Κολλάει τώρα.
0: Το ξέρουμε το τραγούδι, Κατερίνα μου. Το ξέρουμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχω παράπονα από αλληλέγγυους για σένα. Θέλω να ξέρεις, δεν το πιστεύεις, ότι είμαι αποδέκτης πάρα πολλών πληροφοριών από, από κέντρα που δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι μιλάω, ξέρω εγώ, με τους τηλεοπτικούς ή με τους, ξέρω εγώ, με το My Radio ή με κάτι φίλους μου, να πούμε, κάτι παρασάνταλους.
2: Αλλά μιλάς και με αλληλέγγυους.
0: Μου μιλάνε πολύ.
1: Ρουφιάνοι υπάρχουν παντού, Κατερίνα.
2: Σου στέλνουν μήνυμα, ας πούμε, και σου λένε κάτι για μένα. Ναι. Τι?
1: Θέλω να μάθω.
0: Πήγες στην αρχή να τις αποκαλύψεις, αλλά μετά λες, ας μάθω όμως, γιατί όχι. Τέλος πάντων, όχι κάτι σοβαρό, μην ανησυχείς. Σε κάθε περίπτωση, έλεγα ότι με πολύ ωραία τα βρήκαμε εδώ με τον Βασίλη και λέμε, ρε παιδί μου, μας άκουγες. Ωραία, άρα λοιπόν, μας ακούγατε. Άρα λοιπόν, λέω το εξής. Γιατί να μην έχει χρησιμοποιήσει την πύρα του? Εγώ σου λέω τις φορές που την πάτησε και που εμείς το είπαμε. Όλοι το είπαμε. Και το ζήσαμε και το φάγαμε και στη μάπα. Και τώρα να είναι, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, η μόνη αξιοπρεπής πρόταση. Mm-hmm. Αξιοπρεπής δεν μου αρέσει που το λέω, γιατί και τα άλλα κόμματα δεν είναι αξιοπρεπή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να έχουμε, ρε παιδί μου.
1: Αξιόμαχη, πώς τη θες.
0: Ρε παιδί μου, να μην είναι τελείως άπειρη.
1: Ωραία.
0: Έχει κάτι να έχει. Δηλαδή, ακόμη και τα λάθη του είναι ένα σημείο αναφοράς.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό τώρα, αλλά επειδή στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του.
0: Συγγνώμη, δική του εκπομπή, ο
1: απλά πέταξε ένα σχόλιο. Επειδή λοιπόν στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του, σε όποια τώρα θες, θα έχουν φτιάξει κάποια συμπολίτευση, στην αντιπολίτευση θα είναι. Θα είναι από ό,τι φαίνεται. Άμα αρχίσει τώρα, πρώτο μήνα μέσα στη Βουλή και μας λέει τον κατώτατο μισθό στο 1500 ευρώ, να δώσουμε 18η σύνταξη 20η και να πάμε διακοπές σε 8 μήνες το χρόνο, μας βρει αυτός λεφτά. Δεν υπάρχει καμία πρόταση, καμία αντιπολίτευση, τίποτα το αξιοπρεπές και τίποτα το αξιόλογο.
0: Εσύ πήγες την επόμενη μέρα τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, αυτά αυτή τη μέρα.
1: Γιατί μέχρι τώρα θέλω να πω, δεν έχουμε ακούσει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: 7 σημεία. Τη διακήρυξη του κόμματος.
3: Είναι η πρώτη επαφή με το κοινό. Είναι, είπε αυτά που έπρεπε να πούν όλοι.
0: Μάζεψε τις υπογραφές, είπε υπογράψτε και εσείς διαδικτυακά. Εδώ πάλι να πάω στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο επίσης άκουσα στο Sky ότι εχθές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη, μιλάω για την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 650 υπογραφές. Και συγγνώμη που θα ακούσω λίγο αλαζόνα, αλλά 650 υπογραφές δεν μαζεύουμε εμείς. Δηλαδή, Θανάση, Κατερίνα,
2: ως μάπες. Άνετα.
0: Νομίζω 650.
1: Πού το είχε βάλει στο διαδίκτυο?
3: 70.000 λέγανε.
0: Οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για να ιδρυθεί το κόμμα είναι 650.
3: Γιατί δεν έβγαιναν, ρε
0: παιδί μου?
2: Όχι χιλιάδες, 650.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ξέρεις, το λάθος και ήταν του συγκεκριμένου κόμματος. Ήταν εντάξει, όχι η κυρία Καριστιανού. Κάποιος άλλος που είναι μέσα στο κόμμα της έπρεπε να είχε πάει προχθές στους Ολυμπιακούς με ένα τευτεράκι και να τους έβαζε κατευθείαν υπογράφουν. Θα είχε μαζέψει σίγουρα πάνω από 20.000.
0: Γιατί χαζίνει οι Ολυμπιακοί να υπογράφουν όπου να είναι, να πούμε.
3: Εκείνη την ώρα, εγώ θα υπογράφω.
1: Γενικά δεν υπογράφει εύκολο ο κόσμο. Θυμάστε και τον Άδωνη τι είχε τραβήξει τελευταία στιγμή που έτρεχε με, παιδιά, το φάκελο και τις υπογραφές.
0: Την υπογραφή σου και το μόριό σου.
3: Ο Ελλάς δεν νομίζω να μην μάζεψε υπογραφές.
1: Και επειδή εμείς το μόριο δεν το φυλάμε την υπογραφή, την έχουμε αλλιώς.
0: Σωστό, το μόριο το δίνετε και λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, το Ελλάς, εγώ δεν ξέρω τι γνώμη τη δική σας. Κοίταξε, είναι λίγο παλιακό. Είναι λίγο για τη νέα γενιά. Για αυτούς δε που θα εξηγήσουν και την καταβολή συγκεκριμένη, που εγώ πονηρά λέω, μπορεί και όχι πονηρά, το ΕΑΜ. Λοιπόν, να το πούμε, δεν είναι κακό να το ξέρει κιόλας.
3: Κανείς δεν το έχει αναφέρει όμως από χθες.
0: Δικό μου είναι.
3: Αυτό θα σου πω. Ναι, μπράβο σου, γιατί όλοι το αποφεύγουν.
2: Ποιος κανένα δεν το έχει αναφέρει?
3: Και εντάξει, τα μεγάλα δελτία και οι δελτία δεν έχουν αναφέρει.
2: Αλλά το ίντερνετ έχει πέσει.
0: Εδώ στην. Α, ναι, εγώ κοιμήθηκα, δεν ξέρω. Το άστειλε μάλιστα στην ομαδική, δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση στην ομαδική τη εκπομπή. Δεν ξέρω και αυτοί αν ξέρουν. Δεν
1: έχει κοιμηθεί ομαδική.
3: Συγγνώμη λίγο, εγώ στο ίντερνετ πιο πολύ είδα να το δίνουμε τον Ελλάς στην ελληνική αστυνομία και να λένε Δημουλίδου.
0: Μήπως,
3: σίγουρα για κόμμα.
0: Μήπως εκεί λειτουργήσε ο αλγόριθμος, εσένα και στον καθένα έγραψε αυτό που θέλει να ακούσει. Δηλαδή, εσένα ελληνική αστυνομία, τις ομοιότητες με ελληνική αστυνομία, τη Κατερίνα στην ενότητα με το ΕΑΜ, την ομοιότητα με το ΕΑΜ.
1: Και μένα τι θα έγραφε, ελληνικό ντεφιλέ?
0: Τι να σου πω, ρε Βασίλη. Είδα την κυρία Κατράτζου εχθές και τη μαμά τη.
1: Μπράβο.
0: Εξαιρετικές.
1: Είπε τα σέβη σου.
0: Τα σέβη μου, πήγα σε μια θαλαμιγό, είχε ένα πολύ ωραίο event για κάτι μαγιώτα Βίλερ Μπαγκ.
1: Βιλμπρεκιόν!
0: Αυτά. Λοιπόν, πολύ καλά, τους γνώρισα. Είναι και μάπησα η κοπέλα που η οικογένειά της έχει και την εταιρεία. Έχει και την Ραλφ Λόρεν, την Πόλο και. Νομίζω Παπαϊωάννη λέγεται Στέλλα.
1: Δεν θα ξανάρθετε έτσι ντυμένη.
0: Τέλος πάντων, σημασία.
3: Να χαρά είμαι εγώ σήμερα.
0: Πολύ καλή.
1: Και
0: εγώ ντύθηκα χάλια χτες, αλλά τι να κάνω, δεν ήξερα.
3: Είχε καλό κόσμο.
1: Τον καλύτερο, τα είδα στα stories.
0: Με το που πήγα και τη Βουλγαράκη. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά. Να πούμε του τραβού το δίκιο.
1: Ναι.
0: Ήτανε μια. Θα επανέλθω στα πολιτικά. Αλλά...
1: Σιγά τώρα.
3: Έτσι μα
0: έλεγα. Από μια.
3: Προφανώ
0: δεν μιλάμε με την Ελένη. Όχι επειδή υπάρχει κάποια κακία κατέρωθεν. Έχουν υποθεί πράγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη που δεν παίρνονται πίσω και νομίζω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα την έχουμε στην καρδιά μα όλοι οι Μάπε, γιατί από εδώ ξεκίνησε. Από τη σχολή του Αντένα ήρθε εδώ στο Μαπεσό. Ο πρώτο αέρα που τη δόθηκε ήταν εδώ. Και ο λόγος που εμείς, εγώ δηλαδή, έχω επικραθεί, είναι ότι ποτέ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ποτέ δεν έχει αναφέρει το Muppet Show. Που ήταν η πρώτη εκπομπή που τη έδωσε. Που εγώ δεν δίνω αέρα.
3: Η αλήθεια είναι, εγώ δεν το ήξερα μέχρι να μου το πει εσύ.
0: Σε Ελένης η ενότητα λεγόταν και μετά κι άλλη ενότητα είχε. Είχε ενότητα στην εκπομπή. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον να στα αφήσουμε αυτά. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε στα καλά μας. Αλλά οφείλω να ομολογήσω, εγώ την κατάλαβα. Είναι μικροκαμωμένη η Ελένη, δεν είναι δηλαδή. Την κατάλαβα το σώμα. Έχει ρε παιδί μου η Ρουφιάνα, πολύ ωραίο σώμα.
1: Φανταστείτε
0: ένα flat. Φλάτ, ήταν εμένα μια σαγιονάρα.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν την κόψα κιόλα. Λίγο μια ματιά που τη έριξα από πίσω και από εκεί την κατάλαβα. Με σαγιονάρα λοιπόν και μια σατέν φούστα είχε. Μακριά.
1: Αχα,
0: ένα σατέν πράγμα μακριά. Δεν ξέρω από μόδα. Sorry, δεν τα
1: κατάλαβα. Μπορεί να το και παρεό.
0: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο πισινό τη ήταν στο Θεό.
1: Βέβαια.
0: Με φλάτ παπούτσι. Σαγιονάρα.
1: Έτσι.
0: Να είναι καλά.
3: Κοίτα,
0: γυαλιά ηλίου φορούσε. Δεν ξέρω για το πρόσωπο τι έκανε.
3: Σε βοηθάει πάντα πάρα πολύ να είσαι με αθλητή ή αθλήτρια στη σχέση.
0: Ναι, γιατί σε κρατάει σε μία γρήγορη.
2: Ναι, μπορεί να έχεις χρόνο να γυμνάζεσαι.
0: Επίσης.
3: Αλλά μη μου κάνεις τη μάνα μου. Της έδειχνα από εδώ, της έδειχνα από εκεί και έλεγε η μάνα μου πάντα με ένα σκάσμα. Ανάση μου, να είχα και εγώ τις υπηρέτριες και τα χρήματα.
2: Μα έτσι είναι, ρε παιδιά.
3: Η αλήθεια αυτή είναι, δεν αντιλέγω. Αλλά μπορούμε να τους βρούμε τους χρόνους. Εμείς, ας πούμε, που συγχωρεμάς 5 ώρα, είναι θέμα mindset που δεν κάνουμε πριν ή μετά.
0: Mindset, αλλά το θέμα, εσύ, ναι, η Κατερίνα τώρα. Καλά, και δεν ξέρω τι υποχρέωση έχει. Ο καθένας όταν τελειώσει τις υποχρεώσεις του, θα βάλει τον εαυτό του στη διαδικασία γυμναστικής.
3: Εγώ λέω
0: ότι άμα είσαι κομμάτια.
2: Πώς έχω κουραστεί με το θέμα mindset, δεν φαντάζεστε.
3: Ναι. Δεν μπορεί να σηκώνει 4 ώρες να γυμναστούμε.
2: Όχι.

0: Και κατανομή, καλά πάει το θέμα. Απλά δεν μου ταιριάζει καθόλου στο πρόσωπο. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους έχουμε συνηθίσει και έχουν και ένα σώμα, ρε παιδί μου. Ό,τι και να κάνεις, θα είναι πάντα σε κάπο, θα είναι κάπως στημένο. Η Ελένη είναι αυτό που λέμε, έφαγε ταινία, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, θα είναι πάντα έτσι.
1: Πολύ, πολύ, να είναι. Ωραία, καλά. Καλημέρα. Τους πούμε, εμείς δεν
2: πάντως
1: έχουμε.
2: Πάντως, ο συνδυασμός κολάν κάπρι με τακούνι παίζει. Είδα και την Τζέι Τούνι.
3: Στο γήπεδο του γκολφ δεν φοράμε τακούνι. Μην το ξανασυζητήσουμε, please.
1: Έχει πει από την αρχή ότι είναι το θέμα το πούτο. Το είδε, όχι το που το φόρεσε. Ναι,
3: ναι, και δεν είναι κάπρι το κολάν.
1: Μιλάμε για την άλλη περίπτωση που
2: αφού είναι κοντό.
3: Είναι κάπρι είναι το παντελόνι.
0: Όχι, είναι πολύ μόδα τώρα αυτό. Ένα ύφασμα. Ξέρω τι λέει. Όχι κάπρι, μωρέ. Πώς λέγονται.
1: Ξέρω, παιδιά, ακούστε το Βασίλη σε αυτά. Καλό ή κακό από το πρωί στο βράδυ.
2: Τώρα μην το τζαντίζουμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, όχι, αν το τζαντίζουμε, γιατί έχει δίκιο. Αν το τζαντίζουμε, μην μου το γυρίζει το μάτι τώρα για να το βρίσω εγώ.
3: Θα μου πεταχτεί η φλέβα. Σταματήστε με το
1: βράδυ. Όχι, δεν τζαντίζουμε το Βασίλη. Άμα έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τελεία. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Εμεί τη μόδα, άμα τζαντιστούμε, γυρνόμαστε
0: το καμιλό τι είναι.
3: Χρώμα.
0: Χρώμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάμε στο... Γι' αυτό τον ρώτησα, ρε.
1: Ναι, καλά κάνεις. Να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
3: Εφηδιάστηκα, νομίζω ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
1: Θα θέσατε τα θέματα να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
2: Πάμε
0: να γελάσουμε.
1: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν είναι κακό. Στους μάπους το κάναμε πάντα αυτό. Πράγματα που ρε, παιδί μου, τα λένε. Θυμάμαι ότι ήταν τα λεγόμενα. Αχ, πώς λεγόταν στην οικονομία, λέγανε τα spread. Ναι. Που κανένας δεν εξηγούσε τι είναι τα spread. Και όλοι χρησιμοποιούσαν τα spread και τα spread, αλλά όλοι ντρεπόντουσαν να ρωτήσουν τι είναι τα spread τότε στην οικονομία.
0: Τελικά
1: και
0: τι είναι.
1: Τώρα δεν έχει νόημα να πούμε. Το είπαμε τότε. Τώρα πάμε να πούμε τα καινούργια. Εδώ λοιπόν στο Mappe Show τα spread είναι. Θες όντως να σου πω.
0: Ναι, όντως. Δεν το θυμάμαι.
2: Αυτές οι αληφές. το φυσικό βούτυρο.
0: Ντρεπόμαστε. Το έχω δει πάρα πολύ αυτό στις ερωτήσεις δρόμου. Ντρεπόμαστε πάρα πολύ να ρωτήσουμε πράγματα τα οποία τα ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τα κανονικοποιούμε μέσα μας. Λέμε ναι. Γιατί ντρεπόμαστε, γιατί έχουμε μια ηλικία. Να το λέτε. Δεν ξέρω τι θα σας πρέπει.
1: Δεν πειράζει να το πείτε. Γιατί δεν πειράζει να ψάξετε να το βρείτε κιόλας να μάθετε τι είναι. Γιατί δίνετε έτσι την ευκαιρία στον κάθε δημοσιογράφο και στην κάθε εκπομπή να κάνει στη δική σας την πλάτη να βγάζει λεφτά, να σας το πω έτσι. Με λίγα λόγια κάνουν συζητήσεις και θεωρητικολογούν χρησιμοποιώντας ορολογίες. Εσείς κάνετε πως ξέρετε γιατί ντρέπεστε να ρωτήσετε και αυτοί κάνουν καριέρα. Τέλος πάντων, τα spread είναι στην οικονομία η απόσταση ανάμεσα. Ουσιαστικά έχει να κάνει με τον πληθωρισμό όσον αφορά τις τράπεζες. Είναι η απόσταση ανάμεσα στα. Είναι η άνοδος των επιτοκίων.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη εποχή αυτή τώρα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το ΕΑΜ όμως, το οποίο είναι πιο παλιό από αυτό που ρώτησε τώρα ο Θανάσης, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε εμείς. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του έθνους μας, του γένους μας, η διχόνοια. Όταν λοιπόν ενωθήκαμε για να διώξουμε τους Γερμανούς, ενωθήκαμε όλοι μαζί υπό την σκέπη, υπό αυτού που ονομάστηκε αντίσταση. Να σας πάω τόσο πίσω. Καλά, όχι τόσο πίσω, το 40 ήταν, 1940. Λοιπόν, αμέσως μετά και αφού διώξαμε τους Γερμανούς, την επόμενη μέρα, δηλαδή φανταστείτε ότι την πρώτη μέρα βγήκαμε στους δρόμους και γιορτάζαμε, τα Δεκεμβριανά τα λεγόμενα, την επόμενη. Χωριστήκαμε. Γιατί λέμε τώρα, ωραία, τους διώξαμε τους Γερμανούς. Πώς θα το χτίσουμε την επόμενη μέρα? Θα στηριχτούμε σε ξένες δυνάμεις ή στα πόδια μας? Και εκεί αρχίζει ο εμφύλιος.
3: Είχαμε και κάτι άλλο αποθυμένα, γιατί οι μισοί όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί κάπως τα είχαν καλά με αυτούς.
1: Κάνει πλακάκια.
3: Ναι, και δίναν τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για να μην πάω σε λεπτομέρειες, και εκεί γίναμε. Οι αριστεροί λέγανε να σταθούμε στα πόδια μας, άντε και με λίγη βοήθεια από τους Ρώσους. Οι δεξιοί λέγανε Άγγλους. Εντάξει, πάνω κάτω, σας τα λέω τώρα μπακαλίστηκα. Λοιπόν, όταν λοιπόν διώξαμε τους Γερμανούς, τους αποτάξαμε με τη βοήθεια, η φάση μας, όπως είναι ο ΙΡΑ ας πούμε, εμείς ήμασταν το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Αυτή ήταν οι ενεργές δυνάμεις της Ελλάδας απέναντι στους Γερμανούς. Το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, έξω και τα τραγούδια και όσα υμνούν το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ είναι καλό, είναι καλό για όλους, και για τους αριστερούς και για τους δεξιούς. Κανένας δεν αποτάσσει το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ λοιπόν είχε δύο πόδια. Το ένα ήταν το στρατιωτικό, που ήταν ο ΕΛΑΣ, Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός. Αυτός ήταν το στρατιωτικό σκέλος που λέμε.
0: Λαϊκός είναι τώρα... απελευθερωτικός.
1: Στρατός. Τι?
0: Ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός.
1: Να, είπα ελληνικός, ναι. Το ΕΛ το πήγαμε το ελληνικός. Ευχαριστώ. Ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, λοιπόν, ήταν το στρατιωτικό σκέλος. Πώς είναι δηλαδή το Sinn Féin και ο ΙΡΑ. Και το πολιτικό κομμάτι του ΕΑΜ, δηλαδή αυτοί που φόρεσαν τα κουστούμια για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
3: Και με πιο, ας πούμε, κοινωνικά ενδιαφέροντα, η ΣΥΤΙΣ ήταν θέματα και πρακτικά δηλαδή.
1: Και πιο μετά, βέβαια, δημιουργήθηκε ήταν το ΚΚΕ.
3: Ναι.
1: Σας τα λέω μπακαλίστικα. Μην μου λέτε Δημήτρη δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Λίγο για να πούμε τι είναι αυτά

0: Όταν τα ακούτε, να ξέρετε πάνω κάτω να σας κατατοπίσουμε. Αυτό κάνουν οι ΜΑΠΕΣ χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι το συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα το ΕΑΜ, ελληνικό απελευθερωτικό, εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, συγγνώμη. Το ελληνικό. Είναι η μεγάλη ομπρέλα, δύο ποδάρια, το στρατιωτικό και το πολιτικό. Στρατιωτικό ήταν ο Ελλάς. Εθνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Αυτές είναι οι αναφορές τώρα του Τσίπρα στο Ελλάς. Γι' αυτό είναι με ένα λάμδα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω
0: μπορεί
1: κάπου,
0: και όχι, βέβαια.
1: Κάπου το διάβασα σε κάτι που περνάγανε το πρωί εκεί στην τηλεόραση του Sky, το παίζανε. Ναι, ναι, σε
0: κάτι... Άρα βλέπεις και εσύ Sky, κουφαλίτσα.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο το πρωί 5 ώρα. Μόνο τον κύριο Παυλόπουλο.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Περνάγανε τέλος πάντων κάτι μπούλετς εκεί και κάπου είδα που έλεγε πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Ελλάς και
0: λοιπά. Τον Αναστασιακό.
1: Αυτός δηλαδή τις έκανε τις αναφορές.
0: Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια στον εμφύλιο.
2: Συγγνώμη, είναι ξεκάθαρη αναφορά. Να ξύσουμε λίγο τη μνήμη των αριστερών το όνομα Ελλάς. Θα μπορούσε κάτι να το είχε γράψει AS και να ήταν και πιο εύκολο να το προφέρουν και στο εξωτερικό. Ε, τα ίδια θα έλεγε. Θα έλεγε ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Σωστό.
2: Αλλά έβαλε και το Λ και
0: για να παραπέμπει εκεί.
2: Και να παραπέμπει και να τους κόλλεις. Και έβαλε και το Α και καλά με το Α της αναρχίας.
0: Το Α της αναρχίας, το οποίο παιδιά στέλνανε.
2: Και λέει ο κόσμος.
0: Στέλνανε πως είναι λέει αλφα ταφ Τσίπρα. Σου παιδιά αυτό είναι το αλφα της αναρχίας.
2: Το μισό, δεν το έχει βάλει ολόκληρο, ναι, ναι, τόσο ναι, όσο ναι.
0: Τέλος πάντων εντάξει, πάντως ήθελα να το πω λίγο αυτό. Ότι δεν υπάρχουν, μη βλέπετε που σκοτώνονταν τα αδέρφια στον εμφύλιο. Τώρα μην πέστε να με φάτε, παλιά ξέρετε αυτά ήταν τζίζι τα θέματα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Δεν τα ακούμπουζες, θρησκευτικά, εμφύλιο και τέτοια ποτέ. Αλλά θέλω να καταλήξω ανεξαρτήτως μεμονωμένων περιστατικών έτσι, που σκοτώνονταν τα αδέρφια μεταξύ τους, ξαναλέω. Δεν ήταν κακοί, υπήρχαν καλοί και κακοί. Τουλάχιστον η πρόθεση και η αφετηρία ήταν το καλό της πατρίδας, μετά του κάθε ενός η πρακτική και τι ακολούθησε.
2: Πάντα υπήρχε παραπληροφόρηση, ρε Δημήτρη, ανάμεσα στον Έλληνα. Εγώ εκεί καταλήγω. Πάντα είχαν συμφέροντα, ήμασταν λίγο πιο υποβαθμισμένοι σαν λαός, ήμασταν και μετά από πόλεμο δεν μορφωνόμασταν. Οπότε όλα αυτά συμβάλλανε στο να διαχωριστούμε. Όλοι κυνηγάγαν το καλό, δεν αντιλήγω. Βέβαια υπήρχαν.
0: Ξεκίνησαν να κυνηγούν το καλό. Μετά πήγαν τα συμφέροντα. Δηλαδή
2: υπήρχαν
0: από του πραγματασφαλίτες, δηλαδή του προδότες, αυτού που τα βρήκαν με του Γερμανού, νομίζω ότι όλοι οι άλλοι για καλό θέλανε, ξεκίνησαν να θέλουν. Από τη μια πλευρά ήταν ο Άρης Βελουχιώτης, από την άλλη ήταν ο Ζέρβας.
1: Κοίταξε τώρα. Ναι,
0: ναι, όλα αυτά συζητιούνται. Ναι.
2: Υπήρχαν πολλές ομάδες.
0: Η πρόθεση εννοώ, δηλαδή δεν ήθελε κανένας μόλις απελευθερωθήκαμε να πάει να μας παραδώσει σε άλλους κατακτητές.
1: Πολύ σύντομα, διαβάζοντας την ιστορία, νιώθεις ότι η σκέψη έγινε πάμε για το καλό μας, πατώντας τους υπόλοιπους. Δηλαδή. Η σκέψη του ενός για το άλλο ήταν να πατήσω
0: ότι ο άλλος
1: τον απέναντι.
0: Κακός,
1: ναι, δεν ήταν ότι.
0: Εκεί την πλήρωσαν πολύ αριστεροί.
1: Ναι, δεν υπήρχε ότι εγώ θα σας αποδείξω ότι αυτός είναι ο δρόμος και θα σας πάρω όλους μαζί να τον πάμε. Και ήτανε θα πάμε τον δρόμο με τους δικούς μας και εσείς τον Κιάδα.
2: Και επίσης είχαν το προβάδισμα οι δεξί γιατί η κατένθεση της χώρας η πολιτική ήταν δεξιά. Ήθελε να πάει με τη Βρετανία, ήθελε να πάει με τους συμμάχους, δεν να πάει με τους Ρώσους. Αν ήταν άλλη κατένθεση, θα είχαν μείνει στις σελίδες ιστορίας πιο μαύρες σελίδες για τους αριστερούς. Γιατί να θυμίσουμε, υπήρχαν παραστρατηγικές οργανώσεις που ήταν με τις ευλογίες του κράτους, όπως οι Χίτες.
0: Φυσικά και σαν σήμερα, ναι, όπως οι Χίτες. Και ας πάμε στο σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα σκοτώσανε με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, εκείνο το ασπρόμαυρο με τον κόκο, όπου πραγματικά μέλη παραστρατιωτικής, παρακρατικής για την ακρίβεια οργάνωσης, κάποιοι λένε υπό τις εντολές της τότε βασιλίσσης Φρυδερίκης, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ αυτό, σκότωσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, την ώρα που διαδήλωνε για την ειρήνη. Έτσι, κοίτα πως τα έφερε η κουβέντα και φτάσαμε και στο σαν σήμερα. Πάμε όμως, ας το τελειώσω μια, δεν είναι και πολύ μεγάλο. 27 Μαΐου, παιδιά, Διεθνή ημέρα μάρκετινγκ. Σήμερα ημέρα επιγούσης ιατρικής.
1: Μη σας τύχει.
0: Μη σας τύχει, όπως το λες. Παιδιά, σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus. Πρόκειται για νόμο που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ξέρετε, η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: ξέρετε
1: ναι,
0: αυτό. Ναι, ναι. Έχει 2-3 κείμενα, νομίζω 3 είναι. Είναι το Habeas Corpus 1, είναι η Magna Carta 2 και άλλο ένα πάνω στα οποία στηρίζεται όλη η υπόλοιπη νομολογία. Δεν έχει δηλαδή σύνταγμα, δεν έχει άρθρα. Αμέσως,
2: νομίζω πρέπει να αλλάξει και πολίτευμα για να φτιάξει σύνταγμα.
0: Ναι,
2: λόγω βασιλιά.
0: Λογικό μου ακούγεται. Σαν σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι σκοτώνουν τον αρχηγό της Γεστάμπο, τον Ράινχαντ Χέντριχ, το 1942.
1: 42.
2: Έχει γίνει άραγε ταινία. Έχει γίνει άραγε ταινία γι' αυτό. Υπάρχουν ακόμα πολλά θεματάκια, φίλε.
0: Στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο τη Πράγα, σε Θανάση, σου λέω για τι πληροφορίε τη ταινία, και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό τη Γκεστάμπο, ο οποίο θα πεθάνει λίγε μέρε αργότερα. Επιχείρηση ανθρωποειδέ. Πώς έχει γίνει.
2: Όχι, έχει γίνει. Το θυμήθηκα τώρα. Μπράβο. Μπράβο. Και έπαιζε νομίζω
0: μπράβο
2: και ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον.
1: Και στον Μπεν, μπράβο.
2: Νομίζω ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον Γερμανό.
0: Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για τον Καλλικράτη. Αφήστε το αυτό. Θέλω να σας πω ότι ψήφισαν. Το Πασόκ προφανώς ψήφισε υπέρ.
1: Ναι.
0: Και τρεις ανεξάρτητοι ψήφισαν υπέρ. Νουδού Κουκουέ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν παρόν. Και θέλω να καταλήξω στο εξής. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρόν.
3: Όχι, παρούσα.
0: Παρούσα, ναι. Συγγνώμη.
1: Νομίζω παρόν το λένε.
0: Τέλος πάντων, λέω ότι είχε από τότε δική της πορεία, ρε παιδί μου. Το πήγαινε μόνη στο τρένο.
1: Περίμενε, γιατί η Νέα Δημοκρατία τι ψήφισε γενικά.
0: Κατά.
1: Α.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Φοβερό.
1: Νομίζω ότι όλοι οι αντιπολίτες.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα, α πούμε, επειδή ναι. όσο να είναι και λόγω ναι, τη ιστορία ναι, ναι, ναι, ναι. και λόγω τη εμπειρία mm-hmm. τη και τη πορεία τη,
1: okay.
0: κάνει το δικό τη. Ναι. Από τότε είχε το δικό τη το τρένο το πήγαινε.
1: Mm-hmm. Αναρωτιέσαι τώρα, εκείνοι που είχαν ψηφίσει, α πούμε, κατά. Μετά δεν του άρεσε. Πώς το κάνανε.
0: Τώρα τι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορντ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση τη ένταση του ανέμου. Ξέρετε, όχι. Η κλίμακα Μποφόρ ή η κλίμακα Ρίχτερ. Η Ρίχτερ δεν μετράει την ένταση, μετράει τις καταστροφές. Δηλαδή με βάση τις καταστροφές είναι, λέει ότι στο συγκεκριμένο, στα συγκεκριμένα
2: νησιά. Σε αυτό που είπες πάντως υπάρχει όντως ταινία, επιχείρηση ανθρωποειδές του 16 και παίζει ο Κίλιαν Μέρφυ και ο Τζέιμς Ντόραν.
0: 2016.
2: Ναι, άρα είναι πολύ ωραία ταινία.
0: Και καινούργια.
2: Είναι ολοκένουργια.
0: Έλα ρε. 1933
3: σας 10 χρόνια πριν το ολοκένουργια.
2: Είμαστε γέροι άνθρωποι. Το 16 μας φαίνεται πιο δίπλα.
0: 1933 σας σήμερα γεννήθηκε η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Αν ευσταθεί η φάση αυτή.
2: Πες το στη Ζωζό αυτό.
0: Σωστά. Λοιπόν,
3: χρόνια πολλά να τις πω.
0: Μα πες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αμέσως θα ανοίξω τις πόρτες
1: και
0: τα παράθυρα.
1: Να πήγε χθες κανένας μάπας λες.
0: Να πούμε.
1: Στο Τσίπρα.
2: Ναι, είχε να μας πει.
0: Κόσμο είχε.
1: Είχε πάρα πολύ.
0: Είχε πάρα πολύ.
1: Είχε, ναι. Βέβαια, αυτό το έτσι κυκλικό που
0: είδαμε
1: και το
0: θυσίο είναι λίγο γούβα. Δηλαδή.
2: Είναι νέα η μόδα αυτό το κλασικό. Το κυκλικό.
1: Νομίζω ότι εμείς εδώ το πρώτο είδαμε από τον Κασελάκη στο Σύνταγμα. Αυτό το κυκλικό που μπαίνει, ναι, και γύρω.
2: Το είχαν νομίζω από πρόπερση. Το εμφανίσανε Τραμπ στην καμπάνια του και Biden.
1: Έξω εντάξει κάνουν πολλά τέτοια.
2: Οπότε το έφερε ο Κασελάκης πρώτο. Το είχε πιο εύκολο δανεικό.
0: Καλό Τραμπ δεν φοβάται να πούμε το 360 που τον πυροβολούν όπου τον βρούνε.
2: Καλά,
1: εκεί κάνουν κάτι τέτοια μικρά. Είδες, βάζουν δύο μπάλες άχυρο, ας πούμε, καθίστε πέντε πολίτες και τα λένε.
2: Εμένα ξέρετε, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το σχολιάκι της, του Μασάτου με το χιλάκι. Άδικη επίθεση.
0: Την έχουμε σήμερα καλεσμένη του Μασάτου. Για πες μας. Κάψε μας τον καλεσμένο.
2: Α, δεν στο καίω. Να τη πει ότι ήταν
1: την
2: πολύ.
1: Την έχετε σήμερα.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ποιο?
2: Έκανε τώρα στην παρουσίαση και ένα αστιάκι, λέει να αφήσουμε κι εμείς Περιστέρι να φύγει στον αέρα.
0: Α, σου λέει, ναι, λες γιατί να αναφερθείς.
2: Γιατί,
0: ναι.
2: Από τη τουμασά του με πόνεσε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Γιατί ξέρεις, είναι η επικοινωνία που έχει τόσα χρόνια στα κανάλια για όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Αυτό ήταν άδικο σε μια μάνα, από μια μάνα.
1: Δεν είναι σε μια μάνα, είναι σε μια πολιτικό.
3: Ναι, πλέον είναι πολιτικό πρόσωπο.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία κουρτίνα αυτή που έχουμε τραβήξει.
0: Εντάξει,
1: δεν έχουμε τραβήξει καμία κουρτίνα.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά εδώ, αυτό δεν ανέρει το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της.
1: Βεβαίως.
3: Σε ναι, αλλά πρέπει να σταματήσουμε τώρα να την κρίνουμε έτσι και να κρίνεται πολιτικά, ρε
0: παιδί. Και για άλλα. Αλλά αυτό δεν αναιρείται. Όχι, συζήτηση κάνουμε. Θεωρείτε ότι αναιρείται. Επειδή κατέβηκε στην πολιτική, αναιρείται το γεγονός ότι έχασε. Τη δολοφόνησα το παιδί, γιατί έτσι
1: δεν μπαίνει σαν επιχείρημα στην πολιτική αυτό πια.
0: Δεν μπαίνει.
2: Όχι. Για μένα μπαίνει.
3: Εγώ συμφωνώ με τον Βασίλη.
1: Γιατί αν μπει, θα πρέπει όλοι να πάμε να σταυρώσουμε και να μην ξαναμιλήσουμε για πολιτική. Αν μπαίνει αυτό σαν επιχείρημα,
0: δεν είναι μέρος.
1: Εγώ νιώθω ότι θα πρέπει να τηρίξω την ψήφο και να τη ρίχνω και κάθε φορά.
2: Μα με αφορμή αυτό το γεγονός
0: τη πολιτική τη ύπαρξη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το αφήγημα ποιο είναι, που μπορεί να μην το λέει ούτε η ίδια.
1: Ναι.
0: Ότι δεν βρήκα το δίκιο μου ως πολίτης, mm-hmm. πάω να πάρω τα ηνία της εξουσίας στα χέρια, μπας και βρω το δίκιο μου αλλιώς.
1: Αυτό γίνεται απόλυτα δεκτό. Όμως τη στιγμή που θα γίνεται αντιπολίτευση σκληρή ή ένα σχόλιο σκληρό, δεν θα λέμε αν είναι δυνατόν απέναντι σε μια μάνα ή απέναντι σε μια πολιτικό αρχηγό.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες, αλλά δεν είναι μέρος της ύπαρξης της πολιτικής και αυτό. Εσύ λες όχι, δεν το βλέπω. Να σου θυμίσω.
1: Δεν είναι προς υπεράσπιση, είναι προς ανάγνωση της κατεύθυνσής της.
0: Okay,
1: δεν μπορεί να είναι προς υπεράσπιση.
0: Να σας θυμίσω, εσείς είσαστε και μικροί, δεν μπορεί να μην το έχετε ζήσει. Η Ντόρα Μπακογιάννη στην πολιτική κατέβηκε με το ματωμένο λάβαρο του άντρα του σκοτωμένου.
1: Βεβαίως.
2: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Όταν γινόταν αντιπολίτευση, φαντάζομαι, όταν γινόταν κάποια σκληρή κριτική και σε μια γυναίκα τότε σε θέση εξουσίας,
0: ναι,
1: δεν έλεγε κανείς πώς μιλάτε έτσι στη χείρα.
0: Όχι, αλλά σίγουρα δεν της έβριζε και τον νεκρό άντρα.
1: Μα δεν έβρισε κανείς τον νεκρό άντρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Ήταν προς την πολιτική επικοινωνία, λες, Περιστέρι, ας πούμε, το σχολίασαν, το, ναι, καυτηρίασαν.
0: Okay, όχι, εμείς λέμε. Πάμε άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε για τη συζήτησή μας ότι το ξεχνάμε τώρα, λες εσύ, το ότι είναι μάνα νεκρού παιδιού.
1: Όταν πρόκειται για πολιτική και αυτά τα επιχειρήματα, δεν ξεχνάω γιατί κατέβηκε και το σέβομαι και το δέχομαι. Ασχέτως αν διαφωνώ με ό,τι λέει, συμφωνώ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: ό,τι λέει, δεν θα βάζω μετά ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί είναι μια μάνα που τη σκοτώσαν το παιδί. Αυτό
0: όχι,
1: είναι
0: δεν είπαμε αυτό,
1: ναι,
0: δεν είπαμε αυτό.
2: Βέβαια, σε υπεράσπιση τη Ντόρα Μπακογιάννη για αυτό που είπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά να πούμε ότι μπήκε στη Βουλή σε μια εποχή που δεν υπήρχε άλλη γυναίκα. Εντάξει, ήταν δηλαδή μόνη της.
0: Υπήρχε ένα ψαρό δαμπενάκι, φιλέ.
2: Υπήρχε.
0: Βέβαια, η πρώτη γυναίκα βουλευτής.
2: Έχει ζήκιο.
1: Ναι, ο
0: πρόεδρος
1: της
0: Βουλής.
2: Ναι, αλλά ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν η πρώτη βουλευτής.
2: Ήταν και ναι, ήταν και μόνη της.
0: Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής ήταν.
2: Βέβαια. Αυτό, βέβαια. Παιδιά, θυμάμαι, νομίζω ήταν μόνη της. Νομίζω ότι το είχε πει και η
1: Θεσσαλονίκη. Όχι, παιδί μου.
0: Όχι, ρε, δεν είχε γυναίκες στη Βουλή. Δαμανάκι δεν ήταν.
1: Ήταν και υποχρεωτικό ήδη.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα. Τέλος πάντων.
1: Παπαρίγα.
0: Η Βασούλα Παπανδρέου.
2: Έχετε δίκιο.
3: Ήταν λιγότερες τέλος
1: πάντων. Ήταν ίσως η πρώτη σε πολύ μεγάλες θέσεις εξουσίας τύπου υπουργός εξωτερικών και τέτοια, ας πούμε, δεν ξέρω αν ήταν άλλη πριν.
0: Λοιπόν, μάπες, πάμε σε εσάς. Θέλω λίγο ένα μικρό στοιχείο άσχετο και σχετικό, γιατί ξέρετε ότι κάνουμε ένα recap στην αρχή της. Ένα ACAP recap για την ακρίβεια. Στο μάπες την πρώτη ώρα. Εκεί που μας ακούνε και οι συνάδελφοι. Καλημέρα στον Γιάννη τον Κορδόνη. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Χαρισόπουλο, καλημέρα στον Ξενοφόντη το Σκιτζή, καλημέρα στα κορίτσια μας που μας ακούνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο πρωινό του Αλτένα.
0: Παιδιά, βλέπω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Βάζουν μπροστά τις μηχανές για να μας ηχογραφήσουν.
1: Βάρδια υπάρχει.
0: Να πω καλημέρα, έτσι, μια αγάπη, με πολύ αγάπη στη Δέσποινα την Καμπούρη, η οποία, παιδιά, είναι φοβερό ότι όταν πέφτει το όνομά μου που πέφτει πολύ συχνά στο πρωινό, ξέρεις από πριν τι θα πει.
2: Ναι. Γιατί νευρίασε χθες μαζί σου πάλι.
0: Πάντα νευρίασε μαζί.
2: Τώρα σε ένα TikTok.
1: Δεν του είχαν βγάλει ωραία πλάνα δίπλα, τον είδε και τα πήρε.
0: Τα άλλα δεν θέλει να ασχολείται μαζί μου, την αναγκάζουν την κακομοίρα.
2: Oh.
0: Τι να κάνεις. Καλημέρα, Δεσποινάκη. Θα σου δώσω, αν θέλεις, να σου δίνω κάποια βιντεάκια ή κάτι για να έχεις και το Σαββατοκύριακο να ασχολείσαι κάπως μαζί μου.
1: Έχεις best of σου.
0: Ναι, γιατί είναι και τριήμερο τώρα, θα τον πιείς. Άμα δηλαδή φαντάζομαι ότι θα ασχοληθείς Παρασκευή και μετά ξανά Τρίτη.
3: Δύσκολο.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, βλέπω μια σειρά. Θα μου πείτε τώρα. Ναι, τέλος πάντων, βλέπω.
1: Η Αργεντίνη και σαπουνόπερα βρήκε πάλι.
0: Βρετανικές σειρές στο Netflix είναι πάρα πολύ καλή και θα σας την προτείνω. Αφήστε το όμως. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αυτές τις σειρές μιας σεζόν.
2: Το Legends θα ξεκινήσει που σου πάρε.
0: Θα το ξεκινήσω αμέσως μετά. Τελειώνει αυτό σε 6 επεισόδια. Είναι καλή.
2: Και αυτό έτσι είναι.
0: Είναι μια κοπέλα που ήταν stripper σε ένα κλαμπ και ξαφνικά εξαφανίζεται από όλους και από όλα.
1: Άσχημη.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ούτε άσχημη ούτε όμορφη.
1: Okay.
0: Είναι μια κοπέλα, έτσι, είναι μηγάδα, έχει τη σχέση τη και ξαφνικά κάτι γίνεται, μια δολοφονία. Αυτή εξαφανίζεται και τη βρίσκουμε, έτσι ξεκινάει η σειρά, με οικογένεια με 4 παιδιά σε μια πόλη έρημη. Και όπως καταλαβαίνετε, το παρελθόν της χτυπάει την πόρτα. Έρχεται αυτός που υποτίθεται ότι έχει σκοτωθεί.
1: Ναι.
0: Την ίδια μέρα σκοτώνεται ένα άλλο πιτσιρικάς και αυτός που έρχεται θέλει να την δει. Και την έχει ανακαλύψει.
1: Εμείς τι ψάχνουμε.
0: Τη λένε Κάση και τώρα τη λένε Μέγκαν.
1: Εμείς τι ψάχνουμε. Το παρελθόν της.
0: Τι έχει συμβεί με αυτήν.
1: Ωραία.
0: Αν αυτός όντως ζει, γιατί είναι το θύμα το που είχε σκοτωθεί τότε. Γιατί ακόμη έχουμε υπόνοιες ότι έχει ξανασκάσει μύτη.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και μια παράλληλη ιστορία τωρινή ενός παιδιού που έχει εξαφανιστεί επίσης.
1: Άσχετο με την Κάση Μέγκαν.
3: Μάλλον όχι.
0: Στα ίδια λιμέρια κινείται και εξαφανίστηκε την ίδια μέρα με τον άλλο τον νεκρό που επανεμφανίστηκε τώρα.
3: Μετά 17, από πόσα χρόνια.
0: 17 Απριλίου. Πάνω από 10 χρόνια.
2: Εποχή ή μιλάει για το
0: όχι τώρα, το ρινό.
1: Τώρα στην Τζούδε σου λέει.
3: Πώς τη λένε τη σειρά.
1: Είχε από παλιά.
2: Είχε και το 70.
0: Κάτσε. Λοιπόν, θα σου πω πώς τη λένε, αλλά θέλω άλλο να πω τώρα.
2: Η Στριπτιτζού που χάθηκε.
1: Θα βλέπατε σειρά.
0: Μια Στριπτιτζού. Μα τι Στριπτιτζού.
1: Θα βλέπατε σειρά εποχή με τέτοιο, ας πούμε, λίγο πιο σεξουαλικό ροζ περιεχόμενο.
2: Εννοείται.
3: Μπρίτζερτον.
2: Τι Bridgerton,
3: γιατί παιδιά, δεν είναι, δεν κάνουν και δεν φασώνονται και φουλ.
2: Συγγνώμη, πρώτοι το κάνουν αυτό το Tudors.
1: Επίσης.
2: Τριολέ, να είμαστε καλά,
1: ναι,
2: μετά.
1: Και κάνανε και λίγο πόλεμο έτσι για τα προσχήματα.
2: Ναι, μετά Lord of the Rings, Viking εκεί που ήταν και πιο άγριο.
0: Στο Lord αυτό.
2: Όχι το Game of Thrones.
1: Στο Game of Thrones πολύ.
2: Όποιος έβρισκε. Εκεί αυτό είναι. Είπα Lord. Είχε, είχε. Εποχής και σεξ είναι ωραίο. Γιατί είχε πιο βρωμιάρικο.
1: Στο Lord δεν το κάνανε.
2: Δεν το
1: κάνανε.
3: Όχι, όχι.
1: Κανείς με κανένα τέτοιες ταινίες.
3: Είχαν να σώσουν τη μέση γη τώρα. Δεν είχαν χρόνο.
1: Γιατί στο Game of Thrones λίγα προβλήματα είχαν.
2: Παιδιά με δουλεύεις.
0: Λοιπόν, το βρήκα.
2: Ο Σαμ και ο Φρόντο και δεν φασόνονται να τελειώνουν.
0: Ένοχο παρελθόν λέγεται.
2: Okay,
0: okay. Είναι στο Netflix, ενώ έχω παρελθόν πάρα πολύ καλό. Ωραίο, πολύ.
1: Τουρκική και παραγωγή είπες.
0: Όχι, παιδί μου, βρετανική σου λέω. Λοιπόν, πού θέλω, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Και το έκτισα γιατί να μην λέω κάτι άσχετο. Λοιπόν, σε κάποια φάση είναι αυτές οι δύο φίλες στο μπαρ.
1: Η Μέγκαν και μια άλλη.
0: Όχι, οι δύο φίλες είναι η κόρη της Μέγκαν και μια φίλη της.
1: Ναι.
0: Μικρά κορίτσια μιλάμε τώρα, 17 ρικα.
1: Ναι.
0: Ή 18, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, πάει αυτός ο οποίος εξαφανίστηκε. Δεν σας νοιάζουν οι λεπτομέρειες.
1: Okay.
0: Ένας πιτσιρικάς που τους την πέφτει
1: ναι.
0: και τους ρίχνει το ρούφι στο ποτό. Το χάπι του βιασμού.
1: Αυτό το GBGS που σου λένε.
0: Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και τι κάνει μια πιτσιρικά που την έχει ψηλιαστεί. Παίρνει το δάχτυλό της,
1: ναι.
0: το βάζει μέσα στο ποτό
1: αχα.
0: Και φοράει αυτή ένα μανό, μια όζα που λέμε και στη
1: Θεσσαλονίκη. Κάτι το περνάει.
0: Που
1: λοιπόν.
0: Αλλάζει χρώμα. Αν σου έχουν ρίξει το ρούφι.
3: Wow,
0: και όντως βάζει το αυτός μιλάει με τη φίλη της, την ώρα
1: πολύ
0: που γυρνάει
1: πράξη,
0: την πλάτη του, βάζει το δάχτυλό της, βλέπει ότι αλλάζει χρώμα το νύχι της. Ναι, ναι, ναι. Και της λέει πάνω να φύγω. Θέλω να σου πω, της λέει την παίρνει στο μπάνιο και της λέει πάνω να φύγουμε τώρα, σου έχει ρίξει αυτός αυτό.
1: Τι λες τώρα.
0: Κοίτα, λέω. Στη Βρετανία. Και γι' αυτό σας έχω πει όλη αυτή την ιστορία και έχουμε πάει μέσω Χαλκίδας. Για να καταλήξω, υπάρχει αυτό.
2: Θα το ψάξουμε τώρα. Πάντως στη Βρετανία είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Πολύ πρόβλημα. Παιδιά, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή σε φεστιβάλ έξω, ας πούμε, βάζουν αυτοκόλλητα πάνω, έτοιμα από τα μπαρ τέτοια για να περνάει, ας πούμε,
0: μόνο
1: το καλαμάκι μόνο μέσα. Τρομερά πράγματα.
3: Υπάρχει αυτό, παιδιά.
1: Υπάρχει,
0: ναι. Να το η Κατερίνα.
1: Πώς λέγεται?
3: Το 2017. Μανώ κατά του βιασμού, λέει.
1: Φαντάσου την ανάγκη να... τώρα που το έφτασε αυτό να
2: δημιουργηθεί. Undercover color. Να σου πω κάτι, φίλε. Από τη στιγμή που έχουν πολλά τέτοια περιστατικά στη Βρετανία, αυτό που λέει ο Βασίλης, οπότε μου έκανε πολύ λογικό να υπήρχε και παράδειγμα. Και θα ήταν πολύ ωραίο να είναι και πολύ διαφεριζόμενα αυτά.
0: Και όρτι χρώμα, μήπως είναι βερνίκι πάνω από το χρώμα, δηλαδή να μην είναι
2: λογικά.
0: Θέμα χρώματος.
1: Εδώ οι φίλοι Αθηνά μας λέει έχουν βγει και αντίστοιχα γκλος που τσεκάρει στο ποτό. Στείλε μωρή link να δούμε.
0: Τι γκλος μωρή, βάζει τα χέρια σου. Μόνο το βάζει τα χέρια σου, το όρτι.
1: Προφανώς αν το ακουμπήσω, με βλέπει εσύ και μου λες ότι σου γίνει μπλε το στόμα, ξέρω τι παίζει. Ξέρω εγώ πώ το δοκιμάζει.
0: Όπως όταν τρώμε μούρα.
1: Ναι!
2: Μωρέ, παλιά τι ήταν που άλλαζε χρώμα η γλώσσα σου? Όχι κάτι που
3: τα γλυφιτζούρια τα μπλε.
1: Τα μπλε γλυφιτζούρια σίγουρα και κάποιες τσίχλες.
3: Μπορεί. Πάντως αυτή η σειρά βασίζεται σε best seller, λέει.
0: Ναι.
3: Σε βιβλίο.
0: Ναι, σου λέω τώρα.
3: Κόμπεν Χάρλαν ο συγγραφέας. Υπάρχει λοιπόν. Πάντως αυτό το βερνίκι από το 2014 βλέπω.
0: Ορίστε.
3: Ότι υπάρχει.
0: Λοιπόν, Vodafone Tech Heroes, παιδιά, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου. Μην ανησυχείς, μην αγώνεσαι, φτιάχνεται. Εντοπίζει λοιπόν η ομάδα Vodafone Tech Heroes το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να μην ξανάρχεστε, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε λίγο σε μάπες, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, να πούμε καλημέρα εδώ στη Γιούλη που μας ενημερώνει για το best seller βιβλίο της σειράς που παρακολουθείς. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργη. Τι μας λέει. Τσεκάρετε, λέει, για τα θέματα που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Τι είναι το The Nordic Document, η αρχή της κατάληξης της Ελλάδας, λέει, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ' αρέσουν αυτές οι θεωρίες των ομαπών πάρα πολύ.
0: Πολύ. Κάπες το πάλι πώς είπες και θέλει κάποιος να το διαβάσει. Τι είναι θεωρίες όμως?
1: Δεν ξέρω. The Nordic Document, λέει, προφανώς από εκεί θα καταλάβετε, λέει, ότι ήταν η αρχή της κατάληξης της Ελλάδας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς την πάτησαν οι αριστεροί κλπ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα λοιπόν στην Άντια μας που λέει λαοθάλασσα χθες, προφανώς εννοείς του Τσίπρα, και συμπληρώνει. Είδαμε και τους έμπειρους που κυβερνούν 40 χρόνια. Καλημέρα στο Λευτέρη μας. Δεν ήρθε, λέει, ο Βασίλης νωρίς σήμερα, απλά άργησε λιγότερο. Τεχνικά, ναι, έχεις δίκιο.
0: Αυτός είναι έμπειρος που δοκίμασε και ο ελληνικός λαός τον παρόπλησε. και επανέρχεται. Δεν είναι ούτε με τη μία πλευρά των τελείως πώς να πω, τελείως άπειρων, ναι, όπως είναι η Καριστιανού. Δεν είναι και με την άλλη πλευρά των επαγγελματιών πολιτικών. Επαγγελματίας είναι πολιτικός, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι των κυβερνήσεων που είναι εκεί σταθερά.
1: Που έχει κάνει δεύτερη ευκαιρία, τρίτη,
0: αυτό,
1: πέμπτη,
0: όγδοη. Είναι κάπου στη μέση. Είχε, έγινε πρωθυπουργός, απέτυχε. Ξεκάθαρα με την έννοια των εκλογών εννοώ απέτυχε. Εννοώ τον, ο λαός έκρινε ότι απέτυχε πέντε φορές, έξι φορές, πέντε. Πέντε φορές και τώρα επανέρχεται. Αυτό είναι το. Είναι άλλη συνθήκη τώρα του Τσίπρα.
2: Θέλω...
0: Οπότε λέμε πως έμαθα από τα λάθη του. Εκεί είναι το κόνσεπτ. Ναι,
2: δεν ξέρω αν θα έχει μάθει από τα λάθη. Πάντως έτυχε να ακούσω χθες σε ένα δελτίο, εκείνη την ώρα είχε live, την κυρία Γκέρα Καριστιανού που βγήκε και που είχε πάει να δηλώσει.
1: Τις για τις υπογραφές
0: στον Αεροπάγο.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, μπράβο. Έκανε τις δηλώσεις μετά έξω από τον Αεροπάγο. Σαν πολίτης. Έτσι, γιατί οκ, okay, όταν είπε ότι θα κάνει ένα κίνημα, ήθελα να την ακούσω με ενδιαφέρον, γιατί όντως με είχε τρομοκρατήσει και εμένα όλο αυτό το δυστύχημα και το βρήκα πάρα πολύ λογικό.
0: Ποιο στίχημα σε είχε τρομοκρατήσει?
1: Το δυστύχημα.
0: Το δυστύχημα. Α, το δυστύχημα.
2: Ναι, οπότε το βρήκα πάντα το βρίσκα πολύ λογικό ένας άνθρωπος να ξεπηδήσει μέσα από αυτό το δυστύχημα και να κάνει κάτι το οποίο να θέλει να αλλάξει την κοινωνία. Οπότε με είχε χαροποιήσει. Εντάξει, όλα τα άτομα μάζεψε γύρω-γύρω, όλοι οι άνθρωποι που προσελγίσανε μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα, ίσως να το ξαναδεί, ίσως έπρεπε να το είχε δει.
0: Ωραία, τι είπε στον Άριο Πάγο, περιμένουμε ακόμη να
2: μας. Δεν μου άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις της.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο λόγος της δεν είπε τίποτα, επαναλάμβανε συνέχεια 5-6 λέξεις, είχε πάρα πολλά κενά, πολύ άγχος και κρέμαγε. Δηλαδή ακόμα δεν ήταν έτοιμη. Νιώθω ότι πιέσαν πάρα πολύ να παρουσιάσει ένα κίνημα το οποίο δεν ήξερα καν ακόμα αν πρέπει να το παρουσιάσει. Τα βίντεο, οι διαδηλώσεις, οι εκδηλώσεις. Λέει θα κάνει τώρα εκδήλωση, λέει στην Αθήνα, ανακοίνωσε. Ναι. Πώς θα το μαζέψει?
1: Μήπως ρε παιδί μου αυτοί ξέρουν ύψιλο, έχουν καταλάβει πάνω κάτω πότε θα γίνουν εκλογές και σου λέει να προλάβουμε να είμαστε σε αυτές μέσα.
0: Ο Σαμαράς πάντως που θα κάνει κόμμα μας, είπε η κυρία Κοραή.
1: Το αργεί
0: γιατί ξέρει, σου λέει ότι δεν πρόκειται να
2: έμπειρος
0: κάνει το φθινόπωρο.
1: Θα μπει τελευταίος για την έκπληξη.
0: Αυτοί όλοι αγχωθήκανε ότι θα κάνει το φθινόπωρο εκλογές.
3: Ακόμη λέγεται αυτό πολύ
0: πάντως. Ναι, αλλά αυτό σε όλους τους τόνους έχει διευκρινίσει ότι θα κάνει στο τέλος της τετραετίας.
2: Μπήκαμε καλοκαίρι.
1: Πάντως τώρα που το είπες.
3: Στη ΔΕ θα αναγγέλλονται αυτά συνήθως.
1: Ναι. Ναι.
3: Εντάξει, εκεί είναι το.
2: Γιατί μπορεί να γίνουν.
1: Μπορεί και ένα μεσημεράκι στην Ερτένα.
3: Εγώ πάντα ξέρω όταν υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, σου λέει ότι θα το ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
0: Στη ΔΕΘ γίνονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα, όχι για εκλογές. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ εκλογές να έχουν.
1: Μωρέ, ένα μεσημεράκι στην Ερτένα θα το πει. Μπροστά στον πίνακα εκεί στο γραφείο του.
0: Ναι, μωρέ, θα πάει. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι δεν θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι αυτό είναι ένα τέχνασμα που διαρρέεται για να βγουν τα κόμματα μια ώρα αρχίτερα.
2: Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη, οι εκλογές ποτέ να γίνουν Φεβρουάριο.
0: Κανονικά την Άνοιξη.
2: Την Άνοιξη.
0: Το 27.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς, τώρα που λες, χθες την ίδια ώρα που γινόταν η παρουσίαση εκεί του νέου κόμματος, ήταν στην 8η, σου λέει, παρουσίαση βιβλίου με τον κύριο Καραμαλή. Βεβαίως είναι το νέο ντουέτο της πολιτικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνε παντού μαζί. Πέμπτη, έκτη φορά που βρέθηκαν μαζί σε παρουσίαση βιβλίου.
0: Και κράζουν Μητσοτάκη. Και
1: τι θα λένε, τα καλά θα λένε.
0: Τις υποκλοπές, οι οποίες, παιδιά, όταν πρωτοέσκασε το θέμα και γίνονταν οι διάφορες δημοσκοπήσεις, φαινόταν ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Τώρα τσουκουτσούκου, κοίτα, ήταν βραδύ καυστό αυτό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι τον νοιάζει τον κόσμο από πού και ως πού, ακόμη και τους δικούς σου, τους παρακολουθούσες. Για ποιο λόγο τους παρακολουθούσες? Για να έχεις τα λερωμένα τους καβάντζα, αν και τα χρειαστείς.
1: Και αυτοί γιατί δεν έχουν πρόβλημα.
0: Από τον Άδων και το Βορύδι. Ναι, από τον Άδων, ναι, και το Βορύδι μέχρι τον Καραμαλή, δηλαδή και τους δικούς σου, άστον τον Ανδρουλάκη.
1: Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, αντίπαλοι δικοί σου. Και ξαφνικά βγαίναν, ας πούμε, τύπου ο κύριος Γεωργιάδης και μας λέει: δεν απασχολεί κανέναν αυτόν, έχει τελειώσει, ποιες υποκλοπές μου, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο
0: και
1: θέμα.
0: Εδώ κάποιος θα μπορούσε
1: μήπως
0: να πει.
1: Μήπως ψηφίσουμε τελικά με τις υποκλοπές στο μυαλό μας.
0: Εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι η ΕΕ που το έκανε αυτό, που είναι αυτοκέφαλη. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί με το που πήρε την εξουσία ο Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια, το πρώτο πράγμα που έκανε, το πρώτο, ήταν να πάρει υπό την διεύθυνσή του, υπό το πρόσταγμά του, την ΕΕΠ.
1: Τι την ήθελε?
0: Το πρώτο πράγμα που έκανε.
1: Τι την ήθελε?
0: Τέλος πάντων.
2: Να υπόβγαιναν ηχογραφήσεις. Δεν είχε κάνει κόπια.
0: Να υπάγεται σε εκείνον.
1: Να κάνει reels.
0: Απορίες θέτω. Ναι. Λοιπόν, μάπες, φωνάζει η Βασιλική. Οπότε εγώ θα σας πω ότι επειδή έρχεται και Πουσουκού και έρχεται και Champions League για τους άνδρες και για τις γυναίκες, και όποιον ενδιαφέρει για την μπάλα, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχουν ευκαιρίες να μαζευτείτε γύρω από μια τηλεόραση ή από ένα ωραίο θέαμα.
2: Σήμερα, καλά, έχει τελικό Conference League.
0: Ορίστε. Goodies Burger House, λοιπόν, γιατί έχουμε τα νέα Saucy Chicken Burgers, όπως το ακούτε. κοτόπουλο πανέα φράτο, μέσα ζουμερό, έξω τραγανό, με τις καινούργιες τις διάφορες, έχουν κάνει διάφορα τερτύπια σάλτσας. Έχω chipotle fire, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι το καυτερό. Thai pickle, το οποίο είναι το πικάντικο, το spicy όμως, όχι το καυτερό. White barbecue είναι πολύ δυνατό, με απαλή σως, με γεύση barbecue λευκή, έτσι πιο... πιο smooth, ρε παιδί μου, πιο mild, δεν μπορώ να βρω την... πιο απαλή την ελληνική λέξη. Και smoky mayo, καπνιστή μαγιονέζα. 4 μπέργκερς, 4 μοναδικές σώσεις και 0 πιθανότητες να διαλέξεις μόνο ένα. Σίγουρα στην αρχή θα πάρεις ή 2 ή 4, μετά θα καταλήξεις στα 2, θα τρως ένα συν ένα, δηλαδή 2. Αυτά είναι τα Goodies Burger House ή μέσω του delivery. Μέσω delivery, επισκέπτεσαι Goodies Burger House. Μέσω delivery επίσης θα φέρουν ή goodies.com, αλλά και Goodies Application. Κατέβασε το και απόλαυσε. Πάμε για λίγους μάπες και φύγαμε. 2-3 μάπες παρακαλώ. Παίρνω να φύγεις. Ωραία.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Φωνάζει.
1: Πόση ώρα φωνάζει.
0: Άντε πάμε. Μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ναι, Ελλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Γιώργος Νταλάρας. Καταλαβαίνετε από πού έχω εμπνευστεί έτσι.
2: Το προτιμώ από τον Παπα-Κωνσταντίνο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Καμπάνες Αιγαίο να πούμε. Ο καθένας τώρα βάζει να πούμε. Άλλοι φτιάχνουν κόμματα.
1: Ελλάς.
0: Άλλοι φτιάχνουν τραγούδια.
2: Μήπως έχουμε και του κυρίου Κρεουνάκη το καινούργιο για το κόμμα.
0: Δεν είναι τραγούδι σου λέει του Κρεουνάκη, είναι μουσική.
2: Να με συγχωρείτε.
0: Τώρα αν θα βάλουν λόγια κάποια στιγμή σε δεύτερο χρόνο είναι άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: ο Λέξ θα γράψει του στίχου. Νομίζω κολλάει.
0: Μιλές πολλά για το Λέξ, γιατί εδώ πέρα τσινάει η κοπέλα που έχει και το καπέλο του.
3: Ήταν και στο Final Four ο Λέξ, έτσι.
4: Τον είδα, φυσικά.
0: Γενικά πολύ mainstream ο Λέξ. Εγώ είμαι με μπάκουλη. Θέλω να μου βάλεις και μπάκουλη, Δημήτρη. Θέλω και μπάκουλη.
2: Ένα κβάντα.
0: Τα χαμνά, πώς τα λένε.
2: Σε παρακαλώ.
0: Τα κβάντα, ναι.
2: Του ανθρώπου τώρα.
0: Συγγνώμη. Και το τη Νεφέλη Φασούλη το.
4: Πυρ, γυνή και θάλασσα.
0: Αυτά θα βάλει.
4: Ίσως πρέπει να ακούσει και το καινούριο τη Καραπατάκη, ρε παιδί μου, αν και είναι μπαλάντα.
2: Θα το σκεφτούμε.
0: Όχι, δεν θέλω, θα το πω. Δεν θέλω Καραπατάκη, γιατί δεν μας είχε στηρίξει το μαραθώνιο και σπάστηκα.
4: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Όχι, όλες οι φωνές.
4: Θέλετε μια φορά ακούγονται.
0: Εσύ την αγαπάς.
4: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, την εκτιμώ.
0: Την εκτιμώ.
2: Είναι δικαίωμά σου. Θα πας σπίτι σου μετά να την ακούσεις.
0: Όχι, και εδώ, αν θες να τα ακούσεις, το βάλεις. Δεν έχουμε τέτοια εδώ.
4: Θέλετε μια φορά την εβδομάδα να σας μαθαίνω ένα τραγούδι έτσι εντεχνό, ελαφρολαϊκό από τα ορόσημα των φασέων.
3: Θέλουμε.
4: Να σας πω με ποιο τραγουδάκι γίνεται χαμό.
0: Ωραία, εμένα μου αρέσουν τα χαμνά. Αυτό μου αρέσει.
4: Αναζητούμε
0: τα κβάντα.
2: Αναζητούμε το φασέικο του καλοκαιριού, το νέο γλέντι. Αναζητούμε.
4: Α, δεν ξέρω.
0: Όχι,
4: έτσι.
0: Μαθαίνουμε ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
2: Νομίζω καινούρια θα ακούγαμε.
4: Όχι καινούρια.
0: Λοιπόν, μάπες. Τώρα, για όλους εσάς που έχετε βάλει κάτι στο μάτι, το έχετε ζαχαρώσει και πάτε να βάλετε μερικά λεφτά στην πάντα να το πάρετε. Και όλο τα ξοδεύετε, γιατί έτσι είναι και η κατάσταση. Πώς παλιά οι διαχειριστές τσιμπάγανε από το αποθεματικό της πολυκατοικίας.
2: Άντε καλέ.
0: Για να πάρουν δικά τους πράγματα. Τότε θα το επιστρέφανε όμως. Εντάξει. Έχετε τη συνάπη, παιδιά. Δεν έχετε κανένα λόγο να το κάνετε αυτό. Γιατί τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και έχεις και πρόσβαση όποτε γουστάρεις. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη συνάπη ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματα όπου είσαι και όποια μέρα και να είναι. Με τον συνάπη αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Μην το φοβάστε, παιδιά. Έτσι φοβόσασταν για τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω e-shop. Τώρα οι περισσότεροι έτσι τις κάνετε τις αγορές σας. Μην πω για το ότι φοβόσασταν. Λέγατε, άμα έχω λεφτά, έλεγαν οι γονείς μου, άμα έχω λεφτά στην τσέπη, κάνω ψώνια. Άμα δεν έχω, τι να τις κάνω τις κάρτες. Και τώρα μόνο με κάρτες πληρώνετε. Cash cards βέβαια, αλλά έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα, προχωράμε. Η Snappy σηματοδοτεί αυτή την επόμενη μέρα. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι λοιπόν 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ. Έτσι. Επίσης υπάρχει ωραία προσφορά. Αν μπει τώρα, τσιμπάς, κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snappybank.com.
2: Έχουμε ομολογία εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Μάπας, δεν θα δώσω το όνομά σου, φίλε μου. Λέει, εγώ πάντως, να ξέρετε, πήγα διακοπές Ζάκυνθο με τα λεφτά της πολυκατοικίας.
0: Ναι, σου λέω, παιδί μου, έπαιζε πολύ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και κλέφτης. Καλά, εσύ μπορεί να είσαι, αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Για να μας ακούσει στη θάση, αλλά.
0: Το concept είναι. Ναι, για να είσαι μάπα, είσαι μάλλον κλέφτης. Αλλά λέω ότι το κόνσεπτ ήταν θα τα επιστρέψω, θα τα ξαναβάλω μέσα.
2: Βλέπω εδώ να τα γύρισε. Εδώ βλέπω διακοπές.
0: Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Πασάς μέσα κινητά τους χωμένοι, μάλλον για κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να είναι.
2: Σίγουρα.
0: Βασιλική Παρδάνη στην Ελληνική και τη Ραδιοσκοπία και Βασίλης Βλάχος που ξεκινήσαμε μαζί και συνεχίζουμε μαζί την εκπομπή.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζος εδώ από τα πρώτα.
0: Σήμερα.
4: Είστε πολύ
3: μαζί
4: καλοί.
3: Είμαστε, σταμάτα, σε ακούμε. Απλά έλεγε τώρα εδώ τα εμπορικά σου.
0: Και εσύ. Εγώ φταίω, συγγνώμη.
3: Στα εμπορικά ενημερώνομαι.
0: Εντάξει, πάμε λίγο στο. Τι ήταν αυτό που ενημερώθηκες τώρα, έτσι.
3: Ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα σερί στο Πόλο μετά τη χθεσινή του νίκη επί του Παναθηναϊκού από το 2001, 61 νίκες.
0: Τι λες, ρε φίλε.
3: Και ότι ο Μαρέσκα υπέγραψε. Ο Μαρέσκα υπέγραψε στη Manchester City, ο προδότης. Άφησε τη Τσέλσι να πάει σε Σίτι, μας κατέστρεψε.
2: Πρόδωσε.
0: Και ο Παναθηναϊκός υπέγραψε.
3: Ναι. Προπονητή.
0: Ποιος είναι, έναν
3: Νορβηγό. Ταλέντο λένε ότι είναι, 38 χρονών.
4: Για δύο χρόνια.
3: Όχι, ρε, νομίζω δύο συνένα. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι να τον εμπιστευτούν τον άνθρωπο, γιατί φέρνει μια νέα σχολή, το νορβηγικό ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε τη Μποντογκλίμ, τη κατοχή, τη δυναμική, του αθλητισμού. Α τον αφήσουν 2-3 χρόνια να του τρώσει να δουν.
0: Θα μα πει τι θα κάνω στην ομάδα μα.
3: Καλά, ναι, καλά. Μακάρι να είχατε μένα στην ομάδα. Αν είχατε μένα στην ομάδα, ίσω να είχατε.
2: Τα είχατε λυμμένα τα πράγματα.
0: Κατερίνα, προσπαθεί τρεις φορές να πει κάτι και
4: ήθελα να σα πω κι εγώ που ενημερωνόμουν τόση ώρα, να σα πω κάτι που διάβασα. Ότι λέει.
0: Θέλω να σου βάλω το φίλερ σου.
4: Ναι, ναι, βάλ το μου.
2: Παρακαλώ. Α, βέβαια, να το κάνουμε official το θέμα, μα είναι.
3: Θέλει και το intro της.
4: Οπωσδήποτε.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Διαβάζω διάφορα life hacks.
0: Και, τι σημαίνει life hacks?
4: Είναι κόλπα για να κάνουν τη ζωή σου ευκολότερη.
0: Μάλιστα.
4: Σε απλά πραγματάκια όμως και απλές δυσκολίες που μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, όταν έχουμε κάπου ένα αυτοκόλλητο και το βγάζουμε, δεν μένει αυτό το πράγμα που δεν φεύγει με τίποτα.
2: Σας το έχω.
4: Πες.
2: Το σεσουάρ για το μαλλί.
4: Φυστικό βούτυρο.
3: Φυστικό βούτυρο.
0: Ναι. Όχι μόνο το σεσουάρ για το μαλλί, για το φυστικό βούτυρο θα το φάω.
4: Ρε παιδί μου, θα βάλεις λίγο και αυτό, επειδή έχει φυσικά έλαια, θα αφαιρέσει αυτό το υπόλοιμα του αυτοκολλήτου.
2: Θα βοηθήσει, αλλά ας πούμε, αν είναι σε κανένα τείχο, σε κανένα τέτοιο, δεν μπορείτε να το κάνετε. Με το σεσουάρ ζεσταίνεται πάρα πολύ η όποια κόλλα και έφυγε μόνο του.
4: Ναι,
3: εγώ
4: ναι,
3: αυτό
4: ναι.
3: Το κόλπο το είχα μάθει λοιπόν τώρα, τρομερή ιστορία, στρατό σε σου μαθαίνει. Είχα βρει ένα παιδί που πήγαινε και σου λέγε, ερχότανε και σου λέγε, καπνισές. Λέω, ναι. Λέει, αλλά τσιγάρα. Λέω, όχι, ρε φίλε. Μου λέει, μην το πετάξεις. Και μάζευε όλα τα.
0: Τις γόπες.
3: Όχι, μάζευε όλα τα. Πώς τα λένε, τα πακέτα. Και λέω, τι τα κάνει. Και μια μέρα τον παρατήρησα, πήγαινε με τον αναπτήρα, έκαιγε τα πακέτα και, και βγάζε το χαρτάκι του φόρου. Και του λέω, ναι. Αυτά τα κάνεις. Μου λέει, τα μαζεύω, λέει, και πάω και τους πουλάω τους φόρους.
2: Τα πουλάγανε.
3: Για τα μαύρα τα τσιγάρα, λέει, στο χωριό πίσω. Βγάζω, λέει, πολύ καλό
2: μεγάλο κάμα. Ναι.
0: Τι λες,
3: από το λιτό χορό.
2: Παιδιά, τα πουλάγανε. Τα πουλάγανε. Από, και κυρίως έφευγε και πάρα πολύ από σακούλες καπνού. Που αυτά μπορούσες να το βγάλεις ολόκληρο, γιατί δεν έπρεπε να σου σκιστεί εδώ. Είδες όπως γυρίζει η γωνία.
3: Όποιος προλάβει.
2: Το χαρτάκι του φόρου
0: δεν καπνίζουν.
2: Τελεία ασφαλείας.
3: Σας προλάβανε πριν τα άνοιξε το πακέτο. Όσοι δεν τους προλάβουν, εντάξει.
0: Για τους λίγους που δεν κατάλαβαν επειδή δεν καπνίζουν, τα αφορολόγητα δεν έχουν. Ακριβώς γι' αυτό λέγονται αφορολόγητα. Δεν έχουν αυτή την ταινία της φορολογίας. Την παίρναν λοιπόν από τα αφορολογημένα και τη βάζανε στα αφορολόγητα για να παίρνανε για νόμιμα.
2: Εγώ που στο δεινα, αν έχει πάνω α πούμε 4 ευρώ.
3: 20 λεπτά το ένα μου έλεγε τότε, το 10.
2: Ναι, ευρώ έδινε σε αυτά που ήξερα. Αν έγραφε πάνω 4. Μου δίνεις ένα ευρώ.
4: Τι λες?
0: Τι λες, στην αξία έδινες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή στα 4 ευρώ μου δίνεις ένα και σου δίνω το αυτοκόλλητο.
2: Ναι.
3: Μπίζνα.
0: Αυτό είναι μπίζνα που πάνε οι κακομύριδες.
3: Το κάνουν ήδη χρόνια. Μην
0: ή που πάνε οι κακομύριδες η Ρωμά και ξυλώνει το σιδηρόδρομο.
2: Αυτό όταν τελειώσουν τα χαρτάκια.
4: Να σας πω και άλλα.
3: Άντε, πες, όρμα. Ναι, συγγνώμη, μας ξύπνησε.
4: Καλά, αυτό μπορεί να το κάνετε. Αν τώρα που είναι η φάση που τρώμε παγωτά, θα βάζετε
0: η
4: τα πλειοψηφία παγωτά.
0: Είναι Ρωμά, έτσι, για να μην φανώ ρατσιστής. Δεν είναι.
3: Δεν φαίνεσαι.
0: Το λέω βάσει των δεδομένων.
4: Θα βάζετε τις συσκευασίες των παγωτών ανάποδα, γιατί έτσι δεν θα σχηματίζεται αυτός ο πάγος που σχηματίζεται στην επιφάνεια των παγωτών. Ένα αυτό. Δεύτερο, όταν θέλουμε να κάνουμε
2: συγγνώμη,
4: το λεγόμενο.
2: Ναι. Το ανάποδο, πάρα πολύ χρηστικό και με τις κονσέρβες στο σπίτι, αν έχετε.
4: Ναι.
2: Τα και βάζουμε επίσης όλα ανάποδα για να μην κολλάει στον πάτο,
3: ναι,
2: να μην κάθεται.
3: Και με τη σος. Και με τη σος.
2: Ναι, όλα αυτά.
0: Εγώ να πω ένα που το είχα δει στην τηλεόραση, δεν πολύ χρησιμοποιείται, αλλά οκ.
4: Παρακαλώ.
0: Μαλακιά μου. Ναι, στην ντομάτα τον μπελτέ,
2: ναι,
0: αν μαγειρεύετε.
2: Λαδάκι. Το συμπυκνωμένο.
0: Λαδάκι.
2: Σε όλα αυτά.
0: Ναι, βάζει λάδι και το βάζει στο ψυγείο και, και δεν δε χαλάει.
3: Ναι,
0: δηλαδή δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλο.
3: Να είναι καλά η μάνα μου.
2: Αν έχει ένα πέστο, αν έχει ένα τέτοιο, λίγο να καλυφθεί από πάνω για να μην πιάσει μούχλα και μένει εκεί όσο θέλει.
3: Και όσοι λατρεύετε τη φέτα, πάντα να έχετε στο ψυγείο σα, δεν χαλάει. Κρατάει και ένα χρόνο άλμη.
2: Βέβαια,
3: και άλμη.
2: Όπου παιδιά η άλμη, το νούμερο ένα σως, δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με ανθρώπινο pH. Το καταστρέψατε όλο. Γι' αυτό βάζουμε αυστηρά το μαχαίρι μέσα και βγάζουμε τυρί. Ποτέ ούτε με γάντι δεν το ρισκάρουμε, γιατί καταστρέφει το ανθρώπινο pH την άλμη.
3: Είναι
4: τι
3: και
4: λες?
3: Το. Ναι, ακριβώς να ξέρετε, μην γλύφετε κουταλάκια για να βάζετε σε μέλια, σε γλυκά του κουρασού, ζαχαρών και χαλάει.
0: Του κουταλιού.
2: Του κουταλιού.
0: Το κουράσι είναι ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιούμε όταν είμαστε μετά τη δουλειά πάρα πολύ χάλια.
3: Του κουρασιού.
0: Μήπως είναι το κουτάλι και το κεράσι.
3: Τα γλυκά του κουταλιού.
2: Το κουτάλιο επίσης. Αν είστε τίποτα τύποι έτσι πολύ εξαντρίκ και έχετε στο σπίτι σας χαβιάρια, ποτέ δεν έρχεται. Ναι, λέω τώρα. Ποτέ να μην έρθει σε επαφή με μεταλλικό ή ασημένιο αντικείμενο. Υπάρχουν συγκεκριμένα τα οποία είναι σαν κοχύλια περλέ το υλικό που τρώμε, γιατί το χαβιάρι, παιδιά, οξυδώνεται.
0: Μπράβο,
3: Βασίλη.
0: Και επίσης.
4: Το αξίζει.
3: Πώς το λέγανε αυτόν τον κύριο που μας μάθαινε το σαβουάρ
0: βιβ? Κάτι πατέ, κάτι μπρικ, Μπρικ δεν λέγεται.
2: Μπρικ.
0: Κάτι χαβιάρια. Επίσης αυτά είναι πολύ ευαίσθητα στους φτωχούς.
4: Ναι.
0: Δηλαδή μην τα φέρετε σε επαφή με φτωχό. Χαλάνε με τη μία.
4: Αν έχετε καμιά τυροκαυτερή, μην μας μιλάτε καν.
2: Δεν, ναι, αυτά δεν έρχονται σε επαφή. Ρώσικοι με χαβιάρι.
0: Πάμε στην Όλγα, έλα.
1: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε Όλγα, έλα ρε Όλγα.
1: Καλημέρα Όλγα, πριν μιλήσω Όλγα.
2: Καλημέρα.
1: Να διορθώσω και να πω ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού δεν είναι Νορβηγός, είναι Δανός, ο Νέον Τρουπ.
3: Νεστρούπ.
1: Νεστρούπ, ευχαριστούμε.
3: Και προπονούσε, είναι Δανός και προπονούσε την Κοπενχάγη.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Εντάξει, Σκανδινάβος. Δεν τον είπαμε και Φιλανδό.
1: Και φυσικά εννοούσα πριν που είπε για τον Σαρβάβελ τον μεγάλο Χρήστο Ζαμπούνη που του έχω κάνει και εξαιρετική συνέντευξη στη Λαϊκή.
0: Αυτό μου ξέφυγε, πότε ήθελες να πει στον
1: Ζαμπούνη. Είπα τώρα, είπα λέω.
3: Α, με τα χαβιάρια.
1: Ναι, στα χαβιάρια τον είπα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα, να σας θυμίσω ότι σας έχει καβατζώσει η ΔΕΗ μέσα από το My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards. Έχετε 20% έκπτωση στο About You για τα ρούχα σας. Έχετε 10 ευρώ κουπόνι από το eFood και έχετε και 20% έκπτωση επίσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ. Ό,τι κολεγιά έχει, μπείτε στο My ΔΕΗ και θα δείτε ό,τι πραγματικά συνεργασία έχει, σας βγάζει ωφελημένους. Έλα, Όλγα μου, τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός βελτιώνεται, έρχεται σιγά σιγά η ζέστη και θα εδραιωθεί η ζέστη, δεν θα. Θα έχουμε κάποιες μικρές αυξομοιώσεις, αλλά γενικότερα τα τριαντάρια θα γίνουν πλέον μέρος της ζωής μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στον Ιούνιο.
3: Κρύωσες.
2: Άγγιξε.
0: Πάλι κρύωση μωρή.
2: Ναι.
1: Αμάρεσε.
0: Ρε Ολγά, πραγματικά. Δεν κάθε, είναι αυτό που λένε, κάτσε κρυωμένη. Αφού δεν είναι, κάθε φορά που γίνεσαι καλά, μετά από μία εβδομάδα ξανακρυώνει.
3: Δεν σου πάει.
1: Την πλάτη μέσα, ρε Ολγά, ακόμα. Ξεγελάει το βράδυ.
0: Γιατί συνέβη αυτό, ποια είναι η θεωρία σου.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι.
0: Να, κοιτάξτε, εντάξει, άμα ξεκινάμε, κοιτάξτε. Ναι. Για πες, ναι.
2: Μπορεί να είναι η αλλεργία μου πάλι. Γιατί
0: ποια αλλεργία?
2: Χθες τα αλέγκρα, τα φάρμακα που παίρνουμε για την αλλεργία.
0: Αλλεργία στην υγεία έχεις εσύ.
2: Την υγεία. Γιατί, πότε έρωσες φέτος?
3: Ναι, κάτι θες.
0: Φέτος, όλα τα δύο χρόνια συνεργαζόμαστε.
3: Όσο σε ξέρω.
0: Μην βλέπεις που τώρα τους τελευταίους μήνες μας είπες ότι έχει σχέση. Εμείς τα λέμε όλα. Το πέταξα, την πέταξα τη σπόρα.
3: Ναι, καλά έκανε.
0: Μέσα σε αυτό. Ναι, δεν άντεξα. Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια ότι είσαι κάθε τρεις και λίγο. Ρε, παιδί μου, δεν είσαι ακριβώς άρρωστη. Είσαι αυτό που λένε στην Αγγλία under the weather. Δηλαδή είσαι συνέχεια κάτι σε περιτριγυρίζει.
1: Και όλους τους Βρετανούς τώρα, γιατί τέσσερις θανάτους είχαν χθες από το καύσωνα. 35
3: ακούσανε αυτό.
0: Τι ήταν, λέει.
1: 35 βαθμοί Αγγλοί έχουν τρελαθεί.
0: Τώρα λέει. Δεν κόλλαγε. Αυτό ήταν για τη ζέστη. Εγώ λέω για την Όλγα μας που είναι σε διαρκώς άρρωστη.
3: Αφού λέει ότι έχει αλλεργία, ρε παιδί μου.
0: Την πέθανε.
3: Από, ξέρεις που καταλαβαίνεις, αν είναι αλλεργία ή κρύο, μας σε τρώνε τα μάτια.
4: Φάτα και εσύ.
3: Αυτό είναι αλλεργία. Αλλεργία είναι αυτό.
0: Πάντως αυτό που ανέφερε τώρα ο Θανάσης.
2: Οι
0: τέσσερις αυτοί χάσαν τη ζωή τους γιατί πήγαν να δροσιστούν. Και πνίγηκαν.
1: Φαντάστε.
0: Ναι.
1: Τρία παιδιά ήταν.
2: Όλες εκεί οι παιδιά καταγράφονται, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ θερμοκρασιακά η ζέστη. Αφού έσπασε και το ρεκόρ το ιστορικό των 82 ετών, δηλαδή καταγράφονται πραγματικά σε πολλές περιοχές, τόσο στη Γαλλία, τόσο στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι άνθρωποι εκεί φυσικά δεν είναι και προετοιμασμένοι για αυτές τις συνθήκες καύσωνα.
1: Εννοείται.
2: Επομένως ταλαιπωρούνται. Και αυτό θα παραμείνει και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Και σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί από εκεί αυτός ο θερμικός θόλος. Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, ρε Όλγα. Το είδα νομίζω στη τηλεόραση. Είναι από πάνω από την Ευρώπη ένας θερμικός θόλος. Λέει θα μείνει για όλο το καλοκαίρι. Θα μείνει αυτό.
2: Όχι καλά,
0: πάνω από τη Βρετανία. Πάνω από την Ευρώπη ή πάνω από τη Βρετανία.
3: Και η Γαλλία έχει φτάσει σχεδόν 39 βαθμούς.
2: Από τη Δυτική Ευρώπη.
0: Πω. Και η Ισπανία,
2: Αυτό είναι ένα καπάκι, φανταστείτε, το οποίο εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες. Δεν τις αφήνει να φύγουν από αυτό το σημείο. Και δίνει συνθήκες παρατεταμένης ζέστης, καλοκαιρίας, απουσίας βροχοπτώσεων και έντονη σε ζέστη σε όρια καύσωνα πολλών ημερών όμως. Αλλά από την Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά αυτές οι αέριες μάζες να κινούνται λίγο πιο ανατολικά.
0: Σε εμάς.
2: Και να φεύγουν αυτές. Όχι, εμάς θα είναι στα κανονικά όρια. Θα μας επηρεάσει. Είμαστε στο ανατολικό άκρο αυτού του θερμοπεδίου.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν αυτές θα υποχωρήσουν λίγο.
0: Πόσο ένιωσα μια Ισπανίδα εχθές που τις πέραν δηλώσεις και λέγανε δεν αντέχουμε για άλλη μια χρονιά να ξεκινά από πιο νωρίς το καλοκαίρι. Από τόσο νωρίς. Ναι. Δηλαδή
2: έχουμε
0: από το Μάιο.
2: Είναι πρώιμο καύσωνα και είναι όλο πιο συχνά φαινόμενο αυτό.
0: Στην Ισπανία τον πίνουν άσχημα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε. Εδώ τι γίνεται.
2: Ας δούμε τα δικά μας. Πάμε στον ελλαδικό χώρο που θα είμαστε μια χαρά, παιδιά. Θα είμαστε εμείς στην κανονικότητα. Αυτή η λέξη θα μας περιγράψει. Θα έχουμε κάποιες μπόρες και αστάθεια, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Την Πέμπτη λίγο θα έχουμε μια έξαρση σε αυτή την αστάθεια, δηλαδή στις μπόρες, που ίσως πάλι βγουν χαλαζοπτώσεις. Θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή, δηλαδή 2-3 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα επομένως θα έχουμε κάποια στάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη στα υπηρετικά εκεί, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου προς τη Μακεδονία, λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασιακά ήδη από χθες φτάσαμε τους 33 βαθμούς Κελσίου τοπικά και σήμερα κάπου εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία, ειδικά στην δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Θα δούμε αρκετά τριαντάρια, αλλά μην παραπονιόμαστε, δεν θα πεθάνουμε.
4: Okay. Το 30 τέτοια εποχή μας είπες, δεν το λέμε καύσωνα ακόμα.
1: Για μένα καύσωνας είναι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι.
2: Αυτό είναι Ιούνιο, στη μέση μέρη, στην 27 με 31 βαθμού.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Αυτό
0: είναι. Εγώ είμαι και αν είναι Ιούνιο. Αν έχει μπει ο Ιούνιο, είμαι και με το 30. Στο Μάιο, το θα μου πει τι διαφορά έχει. Το ένα είναι Παρασκευή και το άλλο είναι Δευτέρα. Συγγνώμη, το ένα. Ναι, είναι θέμα ψυχολογία. Είναι θέμα ψυχολογία, ναι.
1: Άμα έχουμε από τώρα 30, το 45 το βλέπω να έρχεται καραμπινάτο πάνω μα.
0: Θανάσιο αισιόδοξο θα ήταν. Μικροί κύριοι, μικρέ κυρίε.
1: Γιατί δεν θα πιάσουμε. Λένε ότι φέτο θα πιάσουμε, λέει, κοσμιστόρι.
3: Μα είναι σίγουρο, ρε παιδιά, ότι θα πιάσουμε 40 πλέον. Είναι κανονικότητα. Σου λέει μέχρι το 2040 σχεδόν 2.000 άνθρωποι θα χάνουν τη ζωή τους λόγω κλιματικής κρίσης.
0: Μπράβο, ωραία και οι δύο. Η αριστερή πτέρυγα της εκπομπής είναι αφού στα καλύτερά της από
3: εμά. Τι να πούμε,
1: δεν προσέχουμε τον πλανήτη.
0: Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.
3: Είναι αναστρέψιμο αυτό.
4: Κατερίνα,
0: ότι θα χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι, πώς προκύπτει. Και
3: λόγω
0: το λες
3: της κλιματικής κρίσης και πάντα χτυπάει και τα πιο φτωχά στρώματα.
1: Και εμείς εδώ είμαστε και μια χώρα γερόντων, έτσι. Θα μας άστρο. Το κάνουμε όλοι.
0: Παιδιά, απάντα, πάντα. Δεν μπορώ άλλο όμως. Τρεις, τώρα είστε τρεις.
4: Βγήκαν όλες οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας τώρα, έτσι. Τσακ μπαμ.
0: Εδώ πέρα η κοπέλα μας είπε ότι θα πεθάνουν οι φτωχοί.
4: Ναι, ο Θανάσης μας είπε ότι είμαστε χώρα των γερόντων.
1: Τώρα σου έρχεται.
0: Φτωχή γέρι.
1: Τώρα μου μεγαλώνει, σου έρχεται, Μίτσο.
0: Μάλιστα. Έλα.
2: Να σου πω την άποψή μου.
0: Παρακαλούμε.
2: Δεν είμαι σκεπτική. Γενικότερα, η κυκλοφορία τώρα της ατμόσφαιρας δεν αποδεικνύει τίποτα για τη θερμοκρασία του καλοκαιριού. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής κρίσης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα επεισόδια καύσωνα και οι τροπικές νύχτες. Επομένως, οι τροπικές νύχτες είναι η θερμοκρασία τη νύχτα να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά καταπονούν τον οργανισμό. Και ειδικά και στο Λονδίνο είχε την πρώτη τροπική νύχτα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στο Λονδίνο. Επομένως, όλα αυτά, ναι μεν, αποδεικνύουν ότι γενικότερα θα μπούμε σε επεισόδια καύσωνα. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα και ψυχρές εισβολές είχαμε και είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο καλοκαίρι.
0: Εδώ λοιπόν θέλω να πω για το τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Το άλλο θέμα της επικαιρότητας που αφορά τη λειψιδρία σε πολύ συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας. Τι λέω, νησιά του Αιγαίου που λες άντε
4: του Ιωνίου
0: θα πω μισό λεπτό. Συνήθιση ύποπτη με την έννοια ότι οι Κυκλάδες έχουν μία πώς να το πω, μία έλλειψη του, μία νομβρία, ναι, θα το πω έτσι, ότι είναι πιο ξερά νησιά. Απ' την άλλη, αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι η Κέρκυρα. Και εκεί γύρω στο Ιόνιο, που υποτίθεται ότι είναι από τα πιο βροχερά νησιά η Κέρκυρα. Και, για να καταλήξω, επειδή το έψαξα, η έλλειψη της έγκαιρης συντήρησης των έργων που αφορά την
4: συγκέντρωση
0: των υδάτων από τη βροχή, φέρνει σε αυτά τα αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, όλο το νερό που έπεσε έχει πάει χαμένο και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας ακόμη και τα νησιά που φάγανε την περισσότερη βροχή το χειμώνα.
4: Ναι, μπράβο μας.
2: Αυτό ισχύει.
4: Η Κέρκυρα, ας πούμε, που αναφέρεις, κάπου διάβαζα χθες, γιατί όντως γράφτηκε πολύ το θέμα, ότι είχε φέτος ρεκόρ βροχοπτώσεων και τώρα θα έχει

0: υγεία και τη στοιχειώδη καθημερινότητα, διαβίωση στην καθημερινότητα, να υπολείπονται.
1: Αχ, ρε Δημήτρη,
0: αυτό λέω.
1: Ο κάθε βουλευτής σε αυτή τη χώρα έχει και 15-50 κουμπάρους. Δεν πρέπει να τους ταΐσει.
0: Ναι, έχεις μετά την Κρήτη και τις Σέρες και το Κιλκής. Συγγνώμη τώρα που στοχοποιώ, αλλά οι τρεις εγκληματικές οργανώσεις εκεί έχουν επίκεντρο. Και έχουν χέστη στο τάλιρο αυτοί. Δεν ξέρω, sorry, Ολγα. Απλώς μου κάνει εντύπωση μετά από τόση βροχή να μιλάμε για λειψιδρία. Βέβαια, άκουσα τον δήμαρχο της Λέρου που είπε ο άνθρωπος ότι δεν μιλάμε για τώρα το καλοκαίρι, αλλά επειδή θα έρθει κόσμος το καλοκαίρι, μιλάμε για το χειμώνα ότι θα οι μόνιμοι κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα λειψιδρίας λόγω της κίνησης του καλοκαιριού.
2: Έκλεινα. Γενικότερα τα έργα πρέπει να γίνει για να τα φτιάξουν.
0: Να γίνουν έργα βασικά πρέπει. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Να πέσουν τα λεφτά να πέσουν τα έργα.
2: Ναι. Στην Κέρκυρα τώρα που το ανέφερε, το τίσιο ύψος βροχής είχε ξεπεράσει τα 2.000 χιλιοστά.
0: Κατά ακούς τι λέει τώρα. 2.000 χιλιοστά. Πού πήγε αυτό το νερό, το όπιανε.
3: Πλημμυρίσανε.
4: Ναι.
0: Μάστα. Για έλα. Πάμε. Τελειώσαμε. Θα πάμε. Πάρα πολύ.
3: Έτρια τζάρια.
0: Ναι.
2: Αυτά για το γέλιο. Για να πούμε για τα τρίμερα. Ναι. Είναι μια χαρά εκεί.
0: Φανταστείτε. Θα πάτε πουθενά. Α, όχι, δουλεύει ο Νίκος. Τι, πού θα πάτε. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Εδώ θα κάτσετε.
2: Όχι, δουλεύει.
0: Έλα, γεια σου. Έγινε. Παιδιά, βγάλτε την έξω. Βγάλτε την στην εξώπορτα. Ξεπροβόδισε την. Ξέρετε ποιον άλλον, παιδιά, είδα χθες και γνώρισα.
4: Ποιον?
0: Τη Ζενεβιέβ Μαζαρή.
4: Α, τι λες.
1: Πολύ εντυπωσιακή από κοντά.
0: Πολύ από κοντά. Μπράβο, Θανάση, αυτό ήθελα να πω. Και μου συστήθηκε, μου λέει Ζεν. Α, τη λέω κι εγώ. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες δεν είμαι πολύ, αλλά το παλεύω.
3: Όσο μπορείς.

Νάτε τα χβάντα που κατά λάθος είπα τα χαμνά, τα χβάντα εννοούσα, από το Δημήτρη Μπάκουλη που είναι παιδιά ο Θοδωρής Φέρης του εντέχνου. Για να καταλάβετε, μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Μπορεί και μεγαλύτερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Γεια σου, Εβάνα.
3: Γεια σου, Εβάνα. Η καλύτερη καλημέρα. Ώρα της εκπομπής, είσαι, ρε φίλε.
4: Καλημέρα. Τώρα καλημέρα. Έλεγε λίγο να το φτιάξουμε, λέει, να το μειώσουμε λίγο.
3: Και, λέει και ο Μίτσος συνέχεια πριν βγεις, λέει πω, Εβάνα.
2: Λοιπόν, μπορώ να εκμεταλλευτώ.
5: Εσύ, Θανάση μου, τι λες πριν βγω?
3: Αχ, το λουλουδάκι του Παξέ.
2: Το λουλουδάκι του Παξέ.
4: Έλα, Κατερίνα, μου. Να... θα σας πει κάτι σημαντικό τώρα, Κατερίνα, για ακούστε.
2: Ναι, θα εκμεταλλευτώ τώρα την στιγμή της Εβάνας που είναι όλοι συντονισμένοι και έχουν τις κεραίες ανοιχτές για να σας πω. Να σε καλά. Για να σας πω, μάπες μου, να μπείτε στο Instagram του σταθμού MyRadio 104.6FM για να πάρετε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού καρφιτσωμένο στο λογαριασμό μας και θα ακολουθήσετε τα βήματα που είναι γραμμένα πάρα πολύ αναλυτικά κάτω από το post. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Μπράβο στο My Radio. Μπράβο πραγματικά. Γιατί δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αφού γκράζεται τώρα τις ανάγκες, θα μπορούσε να πει: σας δίνουμε ένα ταξίδι. Μετά πας στο ταξιδιωτικό γραφείο και σου λένε: ναι, ταξίδι το κερδίσατε, αλλά όχι στο, στην. Όχι prime time.
3: Στην καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στη high season. Στη high season, ναι. Όχι, όχι. Εδώ ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται. Στις διακοπές σας, όταν έχετε άδεια. Τι να κάνετε το ταξίδι όταν δεν έχετε άδεια? Να πάτε να πάρετε έξτρα άδεια, να έχετε και γκρινιά? Όχι. 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, στο καλύτερο μέρος, από το καλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα, το Versus Travel, είστε μάγκες. Και τώρα θα σας δώσω και πόρτα, την καλύτερη πόρτα ασφαλείας Diamond Doors. Χειροκρότημα διπλό.
3: Ναι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία με τη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Ανάποδα λοιπόν θα σας πω ότι στείλτε τώρα τη λέξη, τη φράση Ούγκα δώσε πόρτα.
3: Ωραίο.
4: Στο 698-104-104 και 6 και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής. Ιζέο. Βασιλή.
3: Ιζέο.
4: Ιζέο είναι η εταιρεία. Η εταιρεία της κλειδαριάς.
3: Είναι
4: ιταλική
3: εταιρεία εγγύηση, τώρα είναι πολύ σοβαρή.
4: Premium εταιρεία και αυτή. Και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επίσης η συνεργασία έχει γίνει με Diamond Doors, που είναι ο leader στον κλάδο το συγκεκριμένο, στις πόρτες ασφαλείας. Είναι πολύ χρήσιμο, το ξέρετε, θα σας μιλήσω εγώ για την ασφαλειά σας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα έξοδο το οποίο είναι δυνατό, ανεξαρτήτως που η Diamond Doors, ανάλογα με τις ανάγκες σου και με το βαλάντι σου, προσαρμόζει ακόμη και το κόστος της πόρτας. Παρόλα αυτά είναι ένα έξοδο από το οποίο σε απαλλάσσει Diamond Doors και το My Radio 104,6. Γιατί στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου με την ασφάλεια στην πόρτα σου, στις πόρτες σου, στο πατρικό σου, στο σπίτι σου, στο εξοχικό σου, στο φοιτητικό το σπίτι. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται επίσης, το ξέρετε, 5 καταστήματα. Πηγαίνετε να τους πείτε ότι είστε μάπας και θα δείτε. Χρησιμοποιήστε το όνομά μου σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Diamond Doors. Εδώ στο Mappe Show μόνο. Ξέρουμε τι χρειάζεστε και αυτό σας δίνουμε με τους καλύτερους. Και η Diamond Doors είναι η καλύτερη.
3: Τώρα έλα, στο Viber, Ούγκα δώσε πόρτα.
4: Χαμός
3: γίνεται. Στέλνουν.
6: Ναι, μωρέ, είναι πολύ σοβαρό τώρα.
3: Είναι
6: σοβαρό.
3: Είναι δωρά, ρε.
4: Και είναι και για αυτούς που φτιάχνουν σπίτι ή που ανακαιρίζουν σπίτι ή που, εν πάση περιπτώσει, σουλουπώνουν λίγο το σπίτι τους για να μην μένουν στα χρέπια. Μας έλεγε πριν σε έχω, Εβάνα, δεν σε ξεχνάω. Μας έλεγε πριν η Κατερίνα ότι αυξήθηκε και η φορολογία. Πού φοβούνται στα σπίτια?
2: Θα μπει ένας νέος δημοτικός φόρος, τον οποίο έχω προσπαθήσει να καταλάβω, θα ενσωματωθεί στους λογαριασμούς ενέργειας.
3: Τι?
2: Λοιπόν, θα ενσωματώσει κάποια άλλα τέλη που υπάρχουν, αλλά σου λένε οι
5: το
2: αναλυτές,
5: οποίο επίσης δεν έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, αλλά κάτι παίζει τώρα με τους συντελεστές. Δεν έχω καταφέρει να κατανοήσω πλήρως τι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι σίγουρα θα υπάρχει επιβάρυνση.
4: Επιβάρυνση λοιπόν σε φόρο που αφορά το σπίτι σου μέσω των δημοτικών τελών. Ή τα ενοποιούν και σου βάζουν και ένα καπελάκι.
3: Ωραία.
4: Ένα.
2: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται το δεύτερο.
4: Μπράβο. Δύο. Τα επιτόκια σύμφωνα με τις διεθνείς αγορές θα ανέβουν. Άρα το δάνειο που πληρώνεις για το σπίτι σου θα ανέβει, Βασίλη.
3: Βεβαίως. Πολύ ωραία.
4: Εντάξει, καλά περνάτε στην Ελλάδα.
3: Τέλεια περνάμε.
4: Ελλάδα 2.0.
3: Τρία θα γίνει σε λίγο.
2: Και θα είναι και δύσκολο, γιατί αυτό ουσιαστικά αφορά τους ιδιοκτήτες, το νέο δημοτικό τέλος, αλλά θα είναι ενσωματωμένο στους λογαριασμούς. Οπότε πες ότι θα το πληρώνουν οι ενοικιαστές. Θα το παίρνουν πίσω από τους ιδιοκτήτες. σε περίπτωση ενοικίου.
4: Και τώρα που είπες τρία, δεν το εννοούσες, αλλά ξέρεις ότι τώρα ετοιμάζονται για το σπίτι μου τρία. Λες για το σπίτι μου δύο με τόσους φόρους και την αύξηση των, των δανείων και όλα αυτά, λες και μας βγήκε σε καλό. Εδώ πας για το σπίτι ένα, σπίτι δύο, σπίτι τρία και ξεποπουλιάζεσαι.
2: Ναι.
4: Δεν σας έλεγα που, έβλεπα στο δελτίο ειδήσεων νέα παιδιά που λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε σπίτι γιατί δεν έχουμε λεφτά ούτε για την προκαταβολή.
2: Εννοείται.
4: Πες μας δίνουν.
5: Μα ισχύει αυτό.
4: Ούτε για την προκαταβολή.
2: Μα σου λέει το 10% του ποσού θες. Πού να το βρεις.
5: Και το 20%.
3: Και κάποιοι ενοχλήθηκαν στην αρχή της ομιλίας του Αλέξη που είπε ο μικρός Κωστάκης 33 χρονών που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο γραφικό, αλλά είναι πραγματικότητα.
4: Θέλει να φύγει από την Ελλάδα να προκόψει.
3: Γιατί λένε άλλαξε. Η οικονομία, η κατένθηση πλέον οικονομία στη χώρα μας και έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Τι με δουλεύουνε.
4: Συγγνώμη, ναι,
3: εγώ έχω 9 φίλες που έχουν φύγει.
4: Το είπε ή βγήκε ένας μικρός Κωστάκης πάλι με βάλιτσα.
3: Α, πάλι καλά. Εντάξει.
4: Άρα άκουσε την ομιλία Τσίπρα, Θανάση.
3: Την άκουσα το πρωί.
4: Μπράβο, Θανάση.
5: Ελάς. Ελάς το μεγαλέως.
4: Είχες ακούσει και τη Καρθιανού.
3: Την Καρσιάνη την έχω χθες.
4: Μπράβο, Θανάση.
3: Έπαιζα FIFA ταυτόχρονα.
6: Τι χρωστάς, να κάτσεις τώρα το σουκού, να δεις μια Καριστιανού να ξέρει τι
4: έγινε. Θα σου βάλω επειδή σ' άρεσε, θα σου ξαναβάλω τα χαμνά και θα σου βάλω και το τη φασούλη το.
2: Πύργινη και θάλασσα.
4: Πύργινη και θάλασσα.
2: Μια επίσης κάνω... ο Τσίπρας κουόταρε, συγγνώμη, κουόταρε Δημήτρη Μιστακίδη ένα τραγούδι, το Είμαι από τα παιδιά. Γιατί λέει σε κάποια φάση στην ομιλία του δεν κάνουμε τσιμουδιά όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Αυτό είναι στίχος από τραγούδι του Δημήτρη Μιστακίδη. Δεν κάνω τσιμουδιά όταν πέφτουν κορμιά.
6: Αχ, Παναγιά μου, τι χάλα θα κάνω. Καλά του το γράψατε καλά το. Το τραγούδι και το Μιστακίδη να τα ξέρε.
4: Εγώ πιστεύω τον ξέρω το Μιστακίδη.
2: Ναι, λογικά τον ξέρει.
4: Εβάνα μου, πάμε λίγο στα πεζά, στη lifestyle.
5: Να σας πω εγώ για τον Γιώργο Λιάγκα και τη Σιμάντζελίνη.
3: Να μας πει γιατί γίνει χαμός και εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα για σένα προσωπικό πριν ξεκινήσεις. Με το παιδί θα το βγάλετε, θα κάνετε κανένα ταξιδάκι τώρα καλοκαίρι διακοπούλες.
5: Ναι, αμέ.
3: Ωραία, λοιπόν. Εδώ λέμε να πάμε τελικά μια εβδομάδα Ρόδο. Θα έρθει με το παιδί.
2: Ρόδο.
5: Α, θα πάμε Ρόδο.
4: Δεν
5: θα
4: υπάρχει.
5: Έρθω, ναι.
4: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Θα μείνουμε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
3: Θα το αλλάζει ο Ούγκα.
4: Κανένας δεν θα έρθει.
5: Όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. Πενταήμερη.
4: Θα πάω εγώ με, το θα πάω εγώ με την Εβάνα, τον Θανάση και την Κατερίνα μια εβδομάδα κάπου. Δεν πάτε καλά, δεν είστε καλά.
3: Και το παιδί. Θα τα αλλάζει.
5: Θα είναι και το μωρό, βρε.
4: Έλα με το μωρό.
5: Να με βοηθήσετε λίγο.
4: Εγώ τόσο πήρα μωρή το μωρό. Γιατί να κάθομαι να το ξυκατήσω.
5: Να δώσει λίγο φρουτόκρεμα στο παιδάκι.
4: Δεν δίνω καθόλου.
6: Θα του τη φάμε, μην το φέρει.
4: Τίποτα.
5: Όταν κλείσουμε, εγώ θα συνεννοηθώ με τη Βασιλική.
3: Δεν μπορεί μωρά.
2: Δεν θέλω φρουτόκρεμε και τέτοια.
4: Ελάτε. Πάμε.
5: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το μπιφ με τη Ζήνα Κουτσελίνη και τον Γιώργο Λιάγκα συνεχίζεται και μεγαλώνει. Κάνει δηλώσεις η Ζήνα Κουτσελίνη στις τηλεοπτικές κάμερες. Και η Αναστασία Ζάρκα, η δημοσιογράφος, από το πρωινό.
4: Γεια σου, Αναστασία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αναστασία, άδικη επίθεση που δέχτηκες.
6: Κάτσε, περίμενε.
5: Ναι, παιδιά, περιμένετε να σας τα πω.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, της κάνει την εξής ερώτηση. 10 χρόνια επιτυχίας, όμως υπάρχουν και, υπάρχει και χρονιά που δεν είναι καλά τα νούμερα.
4: Θα την πεις την ερώτηση σωστά τώρα, γιατί είναι σημαντική από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Ναι, πρέπει να την πεις ακριβώς.
4: Ανασκουμπόσου και πες μας την ερώτηση, έλα.
5: Όχι, έτσι την έκανε, παιδί μου.
4: Πώς
5: είναι για έναν παρουσιαστή, ότι να κάνει 10 χρόνια επιτυχίες, αλλά μία χρονιά να μην πηγαίνει καλά.
4: Προβοκατόρικη.
5: Και λέει λοιπόν η Ζήνα Κουτσελίνη, γιατί έχει δει η Ζήνα Κουτσελίνη το μικρόφωνο αντένα. Εντάξει, κόβει το μάτι της τώρα, δεν είναι.
4: Στην Κουτσελίνη Κουτσελινιές θα κάνει τώρα.
5: Τι είναι. Μπράβο, το έθεσες πολύ σωστά. Από ποιο κανάλι είσαι? Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος.
6: Τη βιώνει και εκείνος, ναι.
5: Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν, απαντάει. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται διότι διανύσαμε με πρωτιά τουλάχιστον εγώ 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες 10, αλλά και στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Ωραία μέχρι εδώ.
4: Ναι.
5: Μετά λοιπόν τη ρώτησαν τη Ζήνα Κουτσελίνη για το αν θα έχει lifestyle περιεχόμενο όπως ακούγεται ή όχι.
4: Θα πάμε μετά σε αυτό. Πες λίγο τι απάντησε ο Λιάγκας.
5: Θα πάμε μετά. Ναι. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν παίζοντας το απόσπασμα στην εκπομπή του, λέει ότι προσθέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη, πώς το είπε, στον Σύλλογο Εμμονικών. βγάζει, λέει, έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη.
3: Και ότι... Σύλλογο Σεμονικών κατά Λιάγκα.
4: Και ότι κάναμε πλάκα, λέει, με το ψαράκι κάπου διάβασα και το πήρε.
5: Και ότι την ενόχλησε, πολύ.
4: Και μου το κρατάει από τότε.
6: Ναι, η μεγαλύτερη, πως... και η μεγαλύτερη νομίζω σημασία έχει ότι συμπλήρωσε μετά με κάτι δικά του ότι τεχνικά, ότι η εκπομπή του φέτος πάει πάρα πολύ καλά και ότι είναι πρώτη.
5: Ιστορικό. Ναι, όχι, να το διορθώσω λιγάκι για να πω. Δεν έχουμε, λέει, κάνει κακή χρονιά. Είμαστε δεύτεροι μαζί με μια άλλη εκπομπή, είπε.
6: Πολλές φορές είμαστε πρώτοι και μετά έβγαλε κάτι statistics από αυτά τα Greek που λέγανε statistics πριν τόσα χρόνια οι Ευρωπαίοι. Ότι στους νέους και στους μεγάλους και στους πληθυσμούς και σε αυτούς που μένουν εκεί και σε αυτούς που κοιτάξανε αλλά μετά δεν ξανακοιτάξανε, είμαστε πρώτοι.
4: Πίπες.
5: Με 0,1, με 0,2 διαφορά κτλ. Ναι, εντάξει.
6: Το γεγονός είναι ότι δεν έχει πάει φέτος η εκπομπή.
4: Η σεζόν δεν έχει τελειώσει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι έχει κάνει ιστορικά χαμηλά ο Γιώργος φέτος. Δηλαδή ότι έχει κάνει νούμερα που σε μέρες που δεν τα έχει ξανακάνει. Δηλαδή έχει κάνει πεντάρια. 5 μεσόωρο, 7 μεσόωρο που δεν το έχει ξανακάνει. Τώρα για τους μέσους όρους, επειδή και εγώ είμαι απέναντι, δεν θέλω να πω. Σίγουρα όμως δεν ισχύουν αυτά που λέει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε αυτά. Το θέμα είναι εδώ ότι έχει ένα δίκιο τώρα η Ζήνα με την έννοια ότι αυτή η ερώτηση, ρε Αναστασία, δεν ξέρω αν την έκανε. Η Αναστασία είναι η ίδια που είχε κάνει και είχε γίνει το περιστατικό με τον Τζόρτζογλου. Δεν ξέρω αν τελικά και η Αναστασία είναι πολλά χρόνια στο χώρο η Ζαρκά. Αν τα κάνει μόνη της αυτά ή αν της τα λέει η Ζορκάδη. Δηλαδή η αρχιτάκτριά της. Γιατί η ερώτηση 10 χρόνια τα πηγαίνατε καλά, τώρα δεν τα πήγατε πολύ καλά την 11η, είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που τον ενοχλεί τον άλλον. Θανάση, δεν ξέρω γιατί εσύ θεωρείς ότι την πέσαν να τη φάνε που πες πριν. Δηλαδή, αν εσένα σε ρωτήσω, άσχετα, όχι εσένα το Θανάση Πασά, 9 χρόνια τα είχες με την Μαρία και τώρα τα φτιάξατε με την Ελένη. Καλύτερη Ελένη. Αυτό τώρα δεν είναι ερώτηση να γίνεται. Θέλω να πω ότι είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που προδικάζει ότι πέρασε άσχημα 9 χρόνια.
3: Εντάξει, να σου πω
4: τώρα. Τώρα το αντίθετο, ότι πέρασε καλά 10 χρόνια και τώρα ξαφνικά έπεσε. Γιατί να την κάνεις αυτήν την ερώτηση και να στεναχωρήσεις και έναν άνθρωπο.
3: Ίσως, ρε παιδί μου, γιατί της έχει μεταφερθεί να την κάνει.
4: Αυτό λέω.
6: Εγώ βλέποντάς το αυτό κατάλαβα. Της είχαν ζητήσει να πάει να πει κάτι συγκεκριμένο και επειδή είδα το απόσπασμα και δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα που τα μεταφέρουμε, η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν πολύ θεά στην απάντησή της. Mm. Το πήγε όλο δηλαδή. Από πέσει, Ζήνα, για να σας πω και τα δικά σας.
3: Πάντως ήταν λίγο επιθετική. Εγώ το εξέλαβα λίγο.
6: Ήταν αυτό που είπαμε, λίγο, ήταν δηλαδή. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Σε μένα.
4: Ναι.
5: Και έχει μαζέψει
3: και γιατί όχι.
4: Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να γίνονται να πολεμάς και εγώ έτσι κάνω για την ομάδα και για τη φανέλα. Αλλά εσύ κρίνεσαι του χρόνου αν θα έχεις δουλειά από τέτοιες ερωτήσεις. Δεν μπορείς να πας τώρα, Αναστασία, και να πεις ότι μου το είχε πει η Χρύσα να το πω.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι το είπε η Χρύσα της Αναστασίας από τη μία. Γιατί και σε μένα πολλές φορές, θυμάσαι Δημήτρη, μου έλεγες ότι στο έχουν πει, στο έχουν πει και ήταν ερωτήσεις δικές μου. Είναι ερωτήσεις, θεωρώ ότι είναι ερωτήσεις δικές της, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί έξω και την ξέρω την Αναστασία. Αλλά είναι γνώμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, να πέφτω έξω στη συγκεκριμένη.
4: Σεβαστή, εγώ δεν έχω δουλέψει.
3: Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί,
5: αλλά
3: να ξέρει το.
4: Κάτσε, τελειώσει, ναι. Αλλά.
5: Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ίσως όντως το έφερε γύρω-γύρω τη Ζήνα, αυτό την ενόχλησε. Γιατί αν στη Ζήνα ρωτήσεις direct κάτι, δεν θα την ενοχλήσει τόσο. Θεώρησε ότι τη το πάει γύρω-γύρω και τη το πάει λίγο. Ναι. Πώς το. Πώς να. Καταλάβατε.
4: Ότι τι,
5: αν έλεγε. Ότι πάει λίγο να την παγιδέψει με θεωρίες 10 χρόνια έτσι και αλλιώς. Αν τη έλεγε τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν είναι πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος, τι απολογισμό κάνετε.
4: Ναι, ναι.
5: Θα σου είχε ωραιότατη απάντηση. Σαφώς βλέπει το μικρόφωνο Αντένα και ναι, έχει μαζέψει έναν θυμό για τον Γιώργο, έναν θυμό προς το πρόσωπο του Γιώργου Λιάγκα φέτος. Είναι αλήθεια αυτή. Την έχουν ενοχλήσει πολλά πράγματα και με το ψαράκι θυμάστε και στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα.
4: Ναι, δεν ήταν και ο αγαπημένος της ποτέ εδώ.
6: Και κατέρωθεν εδώ που τα λέμε.
3: Ναι, ναι.
6: Δεν το θέλει, δεν τη θέλει.
4: Σωστά και κατέρωθεν. Ναι. Μάστε, να πούμε λίγο για το Star, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και που αφορά, δεν ξέρω αν αφορά τον τηλεθεατή, αφορά σίγουρα το χώρο μας, αλλά στο βαθμό που αφορά το χώρο μας, μήπως αφορά τον τηλεθεατή που θέλει να βλέπει το χώρο λίγο να υπάρχει μια έντονη ταραχή, ευχάριστη κατάσταση. Λοιπόν, ναι. Αυτό που πάει να κάνει τώρα, παιδιά, το Star, αν γίνει,
6: ναι.
4: Και που ακούστηκε χθες, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Α, το έχεις ακούσει, Ιβάνα, γιατί είσαι στο group.
5: Εγώ το έχω στη σκαλέτα μου.
4: Το έχεις, μπράβο, κορίτσι μου. Είναι ότι με λίγα λόγια κόβει. Το, για την ακρίβεια, συγχωνεύει.
5: Συγχωνεύει.
4: Αλλά τι σημαίνει συγχωνεύει, ποιος ήταν ο παρουσιαστής. Στις δύο εκπομπές, το Breakfast Star με τη Ζήνα,
6: αχα.
4: Με παρουσιάστρια τη Ζήνα, με λίγα λόγια, κόβει το Breakfast.
3: Το έκοψε, βασικά.
4: Δηλαδή, οι δύο παρουσιαστές αυτοί θα φύγουν. Έτσι δεν. Λόγω μείωσης budget. Δηλαδή, υπάρχουν, σου λέει η Ναταλία Ανδρικοπούλου, γράφει χθες, ότι υπάρχουν δύο επιλογές. ή να είναι η βασική πρωινή εκπομπή, γιατί χρειάζονται πρωινό mm-hmm. για να μπορέσουν να. Θανάσι, εντάξει, τι γίνεται. Το...
6: Κάτι δεν επιβεβαιώσω. Έχουν όλα αυτά τα Masterchef, τέλος πάντων, τα GNTM, τα διάφορα.
4: Αυτά
6: ναι.
4: πρέπει κάπως να προβάλλονται. Οπότε ναι. πρέπει να υπάρχει πρωινό. Οπότε
6: και κάνουν
4: λέει...
6: και νούμερα τα πρωινά όταν έχουν αυτά.
4: Σωστά. Οπότε σου λέει, θα είναι η Ζήνα η βασική και θα είναι μια τσόντα, ας πούμε, πολύ μικρή διάρκεια, το Breakfast Star. Αυτό σημαίνει και απολύσεις ανθρώπων. Γιατί μειώνεται, σου λέει, αυτό που σα είχα πει, το 30% μείωση budget.
6: Δύο εκπομπές θα γίνουν μία, άντε να πούμε μία μισή.
4: Αυτό που βρίσκει τον Τεοκλή και την Χατζίδου.
7: Στο σπίτι τους.
4: Στο σπίτι
5: αυτό
4: τους.
5: Αυτό που γράφω συγκεκριμένα πάντως η Ναταλία Ανδρικοπούλου είναι ότι όσο για το Breakfast Star, τα δύο ενδεχόμενα που εξετάζει το Star είναι ότι ή θα συνεχίσει με δραματικά μειωμένο budget.
6: Okay.
5: Και μικρότερη διάρκεια.
6: Δηλαδή να μην έχουμε ας πούμε μαγειρικές, να μην έχουμε ζώδια, να βγαίνουμε ξέρω εγώ κανένα 40 λεπτό, μια ώρα και να κάνουμε ένα.
5: Να είναι μια ώρα τύπου πώς mm-hmm. είναι η Μάρτζη με τον Δημήτρη Πανόπουλο που δεν, έχω, δεν είναι, έχει ψηλό budget αυτή η εκπομπή και παίζουν βίντεο
6: okay.
5: Και
6: σχολιασμό.
5: Καταλαβαίνω κάτι τέτοιο, ναι. Ή θα σταματήσει και το περιεχόμενό του θα ενσωματωθεί στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
6: Άρα δεύτερο,
5: το δεύτερο σενάριο.
4: Με παρουσιάστηκε τη Ζήνα Κουτσελίνη όμως.
6: Ναι, ναι.
5: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε αυτή την περίπτωση, ναι.
7: Παιδιά, αναμένω για αυτή την κριτζιά του χρόνου τελείω.
6: Το βλέπω όλο μπροστά μου. Η Ζήνα Κουτσελίνη θα επαναφέρει τα πρωινά στην ψυχαγωγή.
4: Άρα θα έχουμε
7: το ψαράκι να χορεύουν. Θα βάλει και τον Τεοκλή να τον κρατήσει. Ρε, να τον
6: θα κάνει το ψαράκι.
7: Όχι, θα κάνει το γυμναστή της εκπομπής.
4: Άρα θα έχει. Θα το δούμε τον μπιφ κανονικά και επαγγελματικά. Λιάγκας εναντίον Ζήνας.
7: Ναι, και θα ξεκινάνε και 10 η ώρα απέναντι.
4: Μα τέλειο.
5: Ναι, αυτό όμως είναι ανησυχητικό.
4: Γιατί η μείωση του μπάτζετ είναι πια γεγονός και αφού το κάνει και το Star που υποτίθεται ότι δεν έχουν και ανάγκη. Είναι και δύο κανάλια στον ίδιο ιδιοκτήτη. Από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και σου λέει ότι το κάνουν και αυτοί. Άμα το κάνουν αυτοί, σκέψου ότι θα γίνει με εμάς. Και με τους άλλους δηλαδή. Και με τον Αντένα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 30-40%. Θα χάσει κόσμο τη δουλειά του τώρα που ενώνονται οι εκπομπές.
6: Και χωρίς, ας πούμε, τώρα και το Star που, αν το κάνει αυτό, δεν είναι ένα κανάλι που λες έχει και μια πλειάδα σειρώνει αυτά τέτοια να δείξει, να τσιμπάει τηλεθέαση. Το παρατάει το έργο.
7: Τελειώνες.
6: Τι θα βάζει πρωί-πρωί, Ζήνα, η πολεμίστρια, ας πούμε.
7: Να σου πω, εγώ το προτιμώ.
2: Τη Ζήνα,
4: ποιο το Star που είχε πρωινό με τη μελέτη, πολύ πρωινό.
6: Πολύ πρωινό.
4: Είχε το πρωινό το κανονικό που ήταν η Κούκου, ξέρω εγώ ποιοι ήταν, και μετά είχε και μεσημεριανό.
6: Βέβαια.
5: Γιατί το δελτίο ειδήσεων που είχε κάποτε το Star.
6: Που ήταν πιο ψυχαγωγικό, λες.
5: Που ήταν
7: δελτίο.
5: Πολύ ψυχαγωγικό, με δημοσιογράφους έξω. Είχε μια πλουσιάδα κι αυτό.
7: Ωραίο δελτίο.
4: Αυτό ήταν,
5: εγώ έβλεπα μικρή.
4: Εγώ έχω μοχθήσει πολύ από αυτό το δελτίο. Έχω περάσει πολύ δύσκολα. Με τις ηρωνίες, με τα καρτούν.
6: Άχασε να σε ξέρανε, γι' αυτό εμείς απλά τα βλέπαμε.
4: Εμένα με είχε βάλει.
5: Εμείς τα βλέπαμε, η αλήθεια είναι.
4: Εμένα με είχε βάλει στο μάτι συγκεκριμένος άνθρωπος, ο αρχισυντάκτης του κ. Παπα-Νικολάου, και με πήγαινε κολοφεράτζα.
6: Σου βγάζει και αυτό το καρτούν με την κότα που τη ρίχνουν την μπουφλά.
4: Ναι, ότι όταν ήμουν στα μπουζούκια ή καρφώνανε μια κάμερα με ποιον ήμουνα, με ποια ήμουνα ή αν έτρωγα φιστίκια, κάνανε χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
5: Αυτές ήταν εποχές.
4: Και αυτά ήταν τα ελαφριά, τα ελαφριά. Αν σέβαζε το μάτι, σε πήγαινε μαμιώντας. Μιλάμε τώρα για εποχές Μπάκα, Τσιλιμπουνιδάκη, Σουλιώτη. Πώς τη λένε την άλλη τη φίλη μου που είναι τώρα στην Κορέα, που παντρεύτηκε έναν Νοτιοκορεάτη.
7: Η Ελισάβετ
4: Κυρίτσι. Ήταν αυτοί, ήταν οι Ράντες.
6: Τι όπο, λες, βέβαια.
4: Αυτό ήταν η πλειάδα των
6: Σουλιώτη.
4: Ναι, ναι, αν ένας, ο Ιορδάνης.
6: Α, βέβαια.
4: Ο ρεπόρτερ Ιορδάνης. Αν ένας να σέβαζε στην μπούκα από αυτούς που είχαν το OK από τον αρχισυντάκτη τους, σας ξαναλέω, όχι από το σταμάτη Μαλέλη, από τον αρχισυντάκτη τους. Βέβαια, εντάξει, και εκείνο με την ανοχή του τώρα να τα λέμε και
6: αυτά. Άμα περπάταγε το θέμα μορδημένο.
4: Ναι, ναι, με πηγαίνανε κολοφεράτζα. Και ξέρεις, έβγαινε κρόουλ από το απόγευμα. Δημήτρη
2: Σουγκαρέζο.
4: Ναι, δείτε το στο δελτίο. Ο Δημήτρη Σουγκαρέζο.
5: Τέλειο.
6: Τέλειο και τα φιστίκια του.
4: Τέλειο καθόλου αν είσαι και πιτσιρικά και μόλι έχει μπει στο χώρο που κάθε μέρα κάτι σου έχουν.
2: Μα τι είχατε τώρα να χωρίσετε, τι του είχε.
4: Ναι, είχε βάλει στο μάτι. Αυτό είναι ο πρώην. Είναι ο παπάς του παιδιού της δικιά σου. Πώς τη λένε. Κόλλησα τώρα. Τη αρχισυντάκτη του Happy Day.
6: Α, okay, okay,
5: okay. Ναι.
4: Τη μέρη παλιά λέξη. Τη μέρη ο άντρα.
5: Ο πρώην σύζυγο.
6: Φαντάζομαι ότι δεν ήταν τόσο personal, δηλαδή συχαίνω με την μπούκα και θα την καταστρέψω.
2: Όχι, αλλά
6: έχω
2: τραβάει,
6: βρει
2: οπότε,
6: ότι αυτό
2: ναι.
6: μου πάει. Κάπω ο άλλο με ερεθίζει στο μυαλό μου, Ουγγαρέζο. Δηλαδή
7: αυτός
6: θέλει και κάτι τέτοιο.
7: Ήταν νέο παιδί, ρε παιδί.
4: Με συχαινόταν αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το ξέρω από τον Λιάκα που ήταν φίλο του και μου το είχε πει ο Λιάκα. Θα είναι λίγο η φίλη από όλου του φιλιών.
6: Οπότε μην το πείτε.
4: Ξέρω ότι με συχαινόταν.
5: Αυτό που περιγράφει πάντω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που τώρα στις μέρες μας το κυνηγάνε. Είναι το αντίθετο αυτή η εποχή, έτσι.
4: Ποιο?
5: Το κυνηγάνε, τον έχουν μια κάμερα από πίσω τους και να τους καταγράφει σε πολλά πράγματα για να είναι στην επικαιρότητα και να παίζουν συνέχεια.
4: Δεν ήταν αυτό, ήταν τα σχόλια και ήταν όλος αυτός ο χλεβασμός.
5: Καλά, καταλαβαίνω.
4: Δηλαδή, εγώ πήγαινα στα μπουζούκια και τρογαφιστήκια. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, ότι, ή ότι ξέρω, εγώ πήρα το μικρόφωνο και τραγούδισα και βάζανε φάλτσα αυτά, το ένα τ' άλλο.
7: Δεν είχαμε social, ρε Δημήτρη.
4: Θα μου πεις είσαι και εσύ πολύ εύκολο.
7: Πάλι καλά που είχαμε και το στάρ.
6: Ήταν όλο το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και κάτι πάσει που θα έλεγαν με ύφο ο ταλαντούχο παρουσιάστηκε εκπομπή.
7: Οφείλω να παραδεχτώ ένα πράγμα για το Σταρ. Μου λείπουν τα ρεπορτάζ παραλίας. Ένα. Και δεύτερον, μου
4: Eurovision.
7: Λείπει Σουλιώτη από το Eurovision.
4: Η Σουλιώτη δεν είχε επιδείξει.
7: Λέει αυτό ο τάλαντο.
4: Η Σουλιώτη, Κατερίνα, καλημέρα, κορίτσι μου. Δεν ξέρω, νομίζω στη Ζήνα είναι η Σουλιώτη.
5: Τη Ζήνα είναι, στη Ζήνα, παιδιά. Και είμαστε μαζί στο στούντιο.
4: Ναι. Καλημέρα, κορίτσι μου. Η Κατερίνα, παιδιά, έχει κάνει το φοβερό. Συνεργάζομαι εγώ με το Ρουβά. Δημόσιε σχέσει, αλλά κανονικά. Corporate, δηλαδή, όχι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα και PA, το τέλος πάντων θέλω να πω ότι κάναμε δουλειά σοβαρή, βγάζαμε δελτία τύπου, κάναμε marketing plan κτλ. Δεν ήταν δηλαδή απλό, ήταν μια εταιρεία στημένη πάνω στο σάκι και εγώ ήμουν ο δημοσίων σχέσεων. Υπήρχε άλλος που ήταν υπεύθυνος για τις συναυλίες, άλλος για τα διαφημιστικά κτλ, τα εμπορικά κτλ. Και είναι εκείνη η περίοδος και με παίρνουν τηλέφωνο, παιδιά, έντρομοι, έλα γρήγορα στο σπίτι, έχει πηδήξει μέσα η Σουλιώτη. Αλλά καλή το σπίτι του Σάκη, στο νέο Βουτζά, προφανώς έχει φράχτη. Φράχτη κήπο και είχε μπει μέσα, τώρα πήδηξε, άνοιξε κάπως την πόρτα και μπαίνει και ανοίγει και χτυπάει την πόρτα και ανοίγει η κοπέλα που είχε, η Γεωργιανή που είχε μέσα στο σπίτι για να βοηθάει.
2: Ναι.
4: Το οποίο καταλαβαίνετε είναι παραβίαση ιδιωτικού χώρου.
2: Δεν το συζητάς.
4: Γενειακή συστία. Με κάμερα μέσα στο σπίτι πήδηξε, Σουλιώτη και μπήκε. Λέω, θα μου σιρικά τώρα εγώ. 26 χρόνια, 27
6: χρόνια. Εσύ τι θα έκανε αν την έβγαζε.
4: Τι να κάνω εγώ τώρα, μου πήδηξε το λιώτη και έφυγε με το σπίτι του Ρουβά.
6: Θα έκανε το σάκι.
4: Ναι,
5: πόπο.
2: Ούτε ωραία, ούτε όση ωραία.
6: Άγρια
7: τώρα. Σα το έστειλα και χθε βίντεο. Ήταν η εποχή που ψάχναν τα σκουπίδια.
5: Καλέ, ναι, το έχουν πει.
7: Το είχαν και ρεπορτάζ. Η Τατιάνα το έδειξε.
5: Τα σκουπίδια και έξω από το σπίτι. Τι τη Ελένη Μενεγάκη.
7: Ναι, και το είχαν κάνει τότε επεισόδιο, νομίζω, στου δύο ξένου μου. Έπεταξε λίγο.
4: Έλα, πάμε παρακάτω με τα σκουπίδια.
5: Ναι, απλά να προσθέσω σε αυτό ότι εγώ, όταν ήμουν 18 χρονών, κυνηγούσα τον Μπάκα στην παραλία τη Πάρου για να μιλήσω στην κάμερα του Σταρ.
6: Μα κλείσει. Τώρα κλείσει.
7: Τέτοια έσου να μου
5: αρέσει. Ήθελα να σα το αποκαλύψω.
6: Έχει μαζέψει εδώ φέτο.
4: Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έλα, γεια. Κλείστε. Ναι, διότι.
8: Τα δικά σου.
9: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, έχασαν τη ζωή τους. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
9: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
14: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Του αγοριού απέναντι.
24: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
25: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
26: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Mega.
27: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
28: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Amanda Foodie, καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Foodie Foodie.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Αθλητική επικαιρότητα, παιδιά, στην ώρα μας 8 και 16. Πάρα πολύ δυνατοί είμαστε.
3: Πάρα πολύ καλή.
4: Amanda Foodie, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς,
1: Δημήτρη Σουγκαρέζος,
4: Βασίλη Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσυνοδεσία. Και αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο ever. Παιδιά, δεν ακουγόμαστε. Αλλάξτε σταθμό όσο είναι καιρό. Και μια που πιάσαμε μια κουβέντα τώρα εδώ για χρήματα και για αποταμιεύσεις, ποιο ήταν το συμπέρασμα, ότι κανένας δεν έχει την πάντα τίποτα. Όσοι έχετε όμως. Να, ας πούμε τώρα η Κατερίνα που δανείζεται, λέει, από την εαυτή της, μπορείτε να έχετε τη σιγουριά ότι αυτά που έχετε, έχετε πρόσβαση σε αυτά που έχετε ανά πάσα στιγμή αφενός, αφετέρου, αυγατίζουν όσο μπορούν να αυγατίζουν με το μέγιστο δυνατό επιτόκιο. Μιλάω για τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, τσιμπάς και δωράκι, γιατί μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell, ανοίγοντας τώρα λογαριασμό. Και με τη Snappi μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για κάτι, μια αγορά που θέλεις να κάνεις. Και να μην τα ενοχλείς, να μην σε ενοχλούν ή να έχεις πρόσβαση, αν θες, όποτε γουστάρεις. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά έχεις, παιδιά, προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Αυτά. Καλημέρα, λοιπόν, Αμάντα μου, για πάμε να δούμε. Τι γίνεται?
3: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα. Στα ευρωπαϊκά σας έχω.
1: Τι ωραία που είναι. Έχει στα ευρωπαϊκά.
3: Πολύ ωραία. Έχουμε τον τελικό του conference.
1: Βεβαίως.
3: Στις 10 Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Για το τρόπαιο, για το μεγάλο τρόπαιο. Το αγαπημένο μας το τρόπαιο. Γιατί κάπως έτσι το έχουμε αδυναμία εμείς.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε τους λόγους μας. Ποια είναι το φαβορί, Αμάντα, έχουμε φαβορί?
3: Φορτωμένο αναμνήσεις. Το τρόπαιο της καρδιάς μας.
4: Ναι.
3: Φορτωμένο
4: αναμνήσεις. Το πήρε ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια. Τι φορτωμένο αναμνήσεις τώρα?
5: Εμένουν οι αναμνήσεις.
3: Αυτές οι αναμνήσεις.
4: Δηλαδή, εσύ κάθε χρόνο ποτέ που θα το conference θα αλλάζει χέρι, θα το κλαίς? Επειδή το πήρες πριν από 3 χρόνια.
1: Όχι, θα το θυμόμαστε όμορφα και ωραία.
3: Αυτό.
4: Δεν σου βγάζει μια μιζέρια αυτό. Δεν σου βγάζει μια μιζέρια.
3: Όχι. Είναι χαρά. Το βλέπεις εκεί πέρα, το σηκώνει και άλλοι και λες, το έχω.
4: Είσαι μικρή και δεν έχεις πετύχει τον Al Bundy στο Παντρεμένοι με Παιδιά. Ο οποίος είχε κάνει ένα touchdown στη ζωή του στο αμερικάνικο football. Touchdown σημαίνει να πάρεις την μπάλα αυτή που είναι σαν πεπόνι. Mm-hmm. Και να την πας από το ένα τέρμα στο άλλο με τα χέρια. Δηλαδή, και πέφτουν όλοι πάνω σου, σε βαράνε, σε χτυπάνε, σε κοπανάνε. Μπορείς να το κάνεις και με ρηξιά. Δηλαδή, μπορείς να τη ρίξεις την μπάλα και να το βάλεις.
1: Το γκολ.
4: Αλλά παίρνεις περισσότερους πόντους αν την πας ο ίδιος και την σκάσεις στο τέρμα. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Αυτός λοιπόν το είχε κάνει αυτό ηρωικό. Είχε γίνει ήρωα στο σχολείο του, στο high school. Και από τότε είχε αυτό. Και το είχε ως υπερηφάνεια. Και ήταν το χαρακτηριστικό και αστείο της σειράς, ότι όποτε ήθελε να πει ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έκανε το σήμα. Πώς είναι ο Δίας στο χρυσενεφάντινο άγαλμα που κρατάει τον κεραυνό? Χέρι. Το χέρι και καλά που κρατάει την μπάλα που πήγε να κάνει το touchdown. Ναι. Και καλά, κοίτα, λέει, για δες. Ποιον σου θυμίζω?
3: Αυτό
4: μου θυμίζει τώρα, ότι το πήρε τώρα ο Ολυμπιακός στο conference πριν από 2 χρόνια και θα το κοπανάμε για πάντα. Όπως ο Παναθηναϊκός τον τελικό του Wembley. Που φτάσαμε το 2026.
3: Τελικός με νίκη.
4: Με νίκη.
5: Απλά συγκινήθηκε λίγο η Χριστιανή.
4: Ναι.
1: Εγώ να πω.
3: Κοίταξε, μέχρι να το πάρει και κάποιο άλλο και να μπορέσει. Δηλαδή,
4: κάποιο άλλο από την Ελλάδα. Γιατί κάποιο άλλο το παίρνει κάθε χρόνο τώρα. Έτσι
3: για
4: είναι το
3: την
4: σύστημα.
3: Ελλάδα, λέμε, να, για την Ελλάδα. Και να χαίρεται και εκείνο μαζί μα.
4: Ναι. Μετά όταν το πάρει ο άλλο όμω, θα λε: εγώ το πήρα πρώτο. Δεν θα σε πιάσω πουθενά. Γι' αυτό το λέω. Έλα,
3: θα
4: να σώρει.
3: Θα δούμε τι θα λέω τότε.
1: Κάτι θα λέει.
3: Θα τα βρούμε τώρα εκεί.
4: Πε το ρε Θανάση πάντω και πάντω και να σα πω και να σα πω.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε. Μα κάνεις έχεις φάει να μην μιλάμε πάνω στους άλλους.
4: Μα κάνεις εισαγωγή, πες το.
1: Μα προσπαθώ να βρω να μπω, ρε γαμώ το.
4: Για να κάνεις εισαγωγή, πες το.
1: Ωραία, δεν το λέω.
4: Πάντως να σας πω και πάντως εγώ θέλω να πω και πάντως να δει. Πες το.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, με κουμπλάζει. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
4: Έχεις δίκιο, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Πάντως. Μα πώς θα αποδώσει. Ενάρτος, το είδες τώρα πάλι τα κέντρα. Μου το κάνετε, πήγαινε.

0: Ποιες σου θυμίζουν, μου θυμίζουν. Τα περασμένα.
1: Για πες.
0: Πάντως.
2: Θα μαγειρίζουν λοιπόν σήμερα.
3: Κάτι ρουφιάνα.
0: Πάντως. Είναι. Να δεις τώρα, δεν το θυμάται.
3: Όχι, το θυμάμαι.
0: Ε, πες το, πάντως.
3: Η Νέα Σμύρνη υποστηρίζει Crystal Palace. Λόγω Πανιωνίου, είναι αδερφοποιημένες οι ομάδες.
1: Δεν το έλεγες μια ώρα.
3: Μια ώρα αυτό προσπαθούσα να πω.
0: Ποια είναι η άλλη ομάδα, Crystal Palace και.
3: Ράγιο
1: Βαγεκάνο. Ράγιο.
3: Εγώ τη Ράγιο υποστηρίζω.
2: Η Ράγιο που έπαιζε με την ΑΕΚ, που απέκλεισε την ΑΕΚ.
0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο όνομα, ρε παιδί μου, αυτή η Ράγιο.
3: Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Όντως. Ναι. Και το άλλο, το Crystal Palace, ενώ κάνει κρουαζιερόπλοιο ή ξενοδοχείο. Ωραίο είναι. Αυτό είναι μπαρ στην Αλεξάνδρα, πάνω.
0: Θυμάστε την αρκούδα που μας είπε ο Θανάσης την άλλη φορά. Που, εντάξει, είχε τη βάση της η αλήθεια.
3: Ήταν, απλά ο αρχιτέκτονας ήταν λάθος.
0: Αρχιτέκτονας, ότι είχε, ήταν όλο τζαμαρία.
3: Όλο τζαμαρία.
0: Το παλάτι. Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
3: Μετά θυμάσαι.
0: Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
3: Δεν είπα αυτό.
0: Δεν είχε τζαμαρία.
3: Είχα πει ότι είχαν φέρει τον αρχιτέκτονα του πύργου του Άιφελ και ότι, και ότι είχε μέσα πουλιά. Όλα τα άλλα ισχύανε που είπα.
1: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύανε.
3: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύανε.
0: Ο αρχιτέκτονας του Άιφελ.
3: Δεν ισχύε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ισχύε. Ήταν
2: φοβερή ιστορία.
3: Ήταν ίδια εποχή.
0: Περάσαμε ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Θα τη θυμόμαστε σαν το.
3: Πολύ ωραίο, όχι. Δεν τη λέγω, αλλά μην μου προσθέτει παραπάνω πράγματα.
0: Εντάξει, με συγχωρεί. Έλα.
2: Θα τη θυμόμαστε και αυτή την ιστορία σαν το conference ένα πράγμα, για να μνήσει.
0: Α, μπράβο. Για πες.
2: Τώρα, κατά τα λοιπά έχουμε. Έχουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, υπέγραψε έως το 2028 στη θέση Μπενίτεθ. Πήγε ένα ήρθε. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Νέος, πολύ νέος. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Σχετικά με την εμπειρία, ρε παιδί μου, έχει διακρίσει ο άνθρωπος στη Δανία. Είναι το άκρος αντίθετο του Μπενίτεθ, θα έλεγε κανείς.
3: Εγώ τον προτιμώ.
1: Α, πήγανε στα αντίθετα, λες τώρα, ε.
2: Στα τελείως αντίθετα από όλες τις απόψεις.
1: Μάλιστα.
2: Και από εξωτερικής εμφάνισης μέχρι τα πάντα βασικά.
1: Πολύ νέος ο Ιάκωβος.
3: Ναι, είναι τεχνική σχολή που λέμε.
2: Έβδομος προπονητής σε 2 χρόνια για τον Παναθηναϊκό.
3: Μπράβο.
2: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό με το Γιάκομπ.
1: Γιάκομπ τώρα.
2: Να πάει καλά, ευχόμαστε.
0: Αυτός λέει, ο Θανάσης έτσι εκπροσωπεί ένα άλλο είδος ποδοσφαίρου που είναι λίγο πιο δυνατό.
2: Άλλο. Ναι.
0: Μπορούμε, έχουμε τους παίκτες να υποστηρίξουμε αυτό το δυνατό ποδόσφαιρο ή πίπες.
1: Κάτσε να το μάθετε.
2: Εντάξει, θα πάρει και παίκτες, δεν θα είναι μόνο έτσι όπως αυτό.
3: Είναι άμα σε ενδιαφέρει να σου πω, το ποδόσφαιρο Σκανδιναβίας είναι ένα αθλητικό ποδόσφαιρο, ένα κεντρό ποδόσφαιρο, παίζει πάρα πολύ στην εναλλαγή των χαφ και συντηρείται πάρα πολύ στο ομαδικό παίξιμο, όχι σε κάποιο τρομερό ταλέντο να έχουμε.
0: Συμπαγές δηλαδή. Συμπαγές.
3: Δηλαδή αυτό που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, σου είπα, η Bodo Glimt στην Ευρώπη.
0: Δεν μου το έπεσα.
3: Το είπα πριν, μωρέ, το πήρα.
0: Αν μου το έλεγες θα το θυμόμουν, γιατί δεν ξέρω αυτήν την ομάδα.
3: Με γράφατε, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρουμε, εσύ νομίζεις ότι είσαι στον ΟΠΑΠΕΔΟ.
3: Το είπα το πρωί, ρε παιδί.
0: Μα δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν
1: τι είναι αυτό το
3: Bodo Glimt. Σου ζάλιζε η Αμάντα όλη τη χρονιά για την Bodo Glimt στην Ευρώπη. Δεν τη θυμάσαι.
0: Αυτό σου δεν τη θυμάμαι. Bodo Glimt λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό με τα πεπτίδια είναι που κάνω, που κάνουν
3: ενέσεις. Αχ, Αμάντα.
1: Αυτό που τουρλώνει.
3: Πλάκα με την Αμάντα. Θα κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Θα πλακωνόμασταν κιόλας.
0: Φανταστική εκπομπή. Α, γιατί δεν κάνετε. Θέλουν στο νέα.gr αν θέλετε.
3: Το ξέρω.
0: Αλλά θέλουν ένα Ολυμπιακό και ένα Παναθηναϊκό. Ποιος θα κάνει τον Παναθηναϊκό.
3: Θα κάνω εγώ τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ είσαι τόσο αντιολυμπιακός που μπορεί να περαστεί σωστά.
3: Δεν είμαι αντιολυμπιακός. Άντε τώρα από εδώ.
0: Πλάκα κάνω.
2: Και κατά τα
0: λοιπά. Πλάκα δείτε το λίγο αυτό. Μια εκπομπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θέλει το.
1: Θέλω εγώ, αλλά πώς να τον κάνω τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορείς, τι πρέπει να κάνω.
0: Τίποτα. Εσύ μόνο μπορεί να ντυθείς Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
1: Το στυλιστικό οπωσδήποτε.
2: Εγώ τι να κάνω και να σα παίρνω τι μπάλες. Τις κάμερες.
3: Θα μας εσπρίζεις εσύ.
0: Δεν μας είπες ότι δουλεύεις πάρα πολύ.
2: Ναι, να αφήσω καμιά δουλειά να πάω στα νέα. Να αφήσω
3: κανένα
2: καλλιτέχνη.
0: Έχω
2: συγγνώμη,
0: την ενημέρωση ότι έχεις ήδη αφήσει κάποιες δουλειές.
2: Έχω αφήσει δουλειές, ναι.
0: Έλα, πάμε.
2: Και καλά έκανα. Έχουμε και την εθνική μας την ομάδα.
0: Αν θες να τις αφήνεις, να τις αφήνεις. Τουλάχιστον όταν τις κάνεις, επειδή έχεις αποφασίσει να τις αφήσεις, μην τις κάνεις ελλιπώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν κάνω κάτι ελλιπώς.
0: Μπράβο. Έλα.
2: Ιταλία, Σουηδία.
0: Έλα ρε Αμάντα, συγγνώμη εδώ πέρα. Υπάρχουν ενδοκογενειακές.
2: Ιταλία, Σουηδία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα φιλικά της εθνικής μας ομάδας. Κωνσταντέλιας Καρέτζας εκτός. Και θα δούμε για πρώτη φορά τον Κιζηρίδη. Και επιστρέφει και ο Ανδρούτσος.
0: Τι είναι αυτοί ο Κιζηρίδης, Ανδρούλα, αυτοί σε ποιες ομάδες παίζουν?
1: Ωραίοι.
0: Ναι, οι πιτσιρικάδες μάλλον αυτοί.
2: Όχι, δεν είναι πιτσιρικάδες.
0: Απλώς μπαίνουνε. Ο Κιζηρίδης, ποια ομάδα είναι ο Κιζηρίδης?
2: Παίζει εξωτερικό.
0: Α, ο Ανδρούτσος?
2: Εδώ, στον Όφη.
0: Α, στον Όφη.
2: Πυρική υπέρλε το παιδί.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδιά.
2: Όχι, ναι, για στα λέω.
0: Ο Ιωαννίδης θα έρθει, που ήρθε την Βουργαράκη χθες. Θα έρθει, τι θα κάνει.
3: Μπα.
0: Πόσο έλειψε. Τσάπα τα αποχαιρετιστήρια, τα δάκρυα, τα αυτά, τα κλαίγανε οι εκπομπές, αυτά τα ραντεβούνα. Τίποτα. Ούτε ένα χρόνο δεν έλειψε.
1: Μισό τώρα, εγώ θα πω. Είχε πει γυναίκα, δεν φεύγω, δεν εγκαταλείπω τη χώρα για πάντα. Θα πηγαίνω, έρχομαι πιο πολύ εκεί. Δεν έλεγε. Τα έλεγε Χριστιανή.
0: Τα μίλια τη ζηλεύω, ρε γαμώτα. Θα ήμουν πλάτινουμ τώρα, μωρή.
2: Σε μερικούς ανθρώπους.
1: Και σχέση και πλάτινουμ.
2: Σου έχω και χαρμόσενα.
0: Α, πες τα, χαρμόσενα. Παντρεύεσαι.
2: Ο Σλούκας υπολογίζεται, επέστρεψε.
1: Ναι!
2: Για τα ημιτελικά με ΠΑΟΚ.
0: Έλα μωρή Πανάσα.
3: Ξεκουράστηκε.
0: Έλα μωρή Πανάσα. Ωραία, άντε να δούμε θα γίνει.
2: Άντε πάλι.
0: Έλα. Έχεις φίξει, και εσύ και ο Φούντης, ο ταξίαρχος. Ο μεγάλος σας, έρχεται ο μπαμπάς σας, ο πατέρας σας, να πούμε, ο Σλούκας.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν.
2: Κάτσε, γιατί αρχίζουν τώρα τα ημιτελικά, περίμενα.
0: Ξέρεις γιατί, τώρα πλάκα, γιατί είναι νωρίς, δεν είναι πριν τις διακοπές. Μετά στις διακοπές θέλει να μαγκώνει αυτός και θέλει να πηγαίνει με την γυναίκα.
2: Θα κάνει το χρέος του, πιστεύω εγώ.
0: Για να δούμε.
2: Κάνει το χρέος του. Έλειψε. Χάντμπολ γυναικών, double και εδώ, 7ο πρωτάθλημα χθες στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Double και ποδόσφαιρο και χάντμπολ. 4 τίτλοι γυναίκες.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο
0: στις γυναίκες. Αστροπρόσωπο κατά τον ΠΑΟΚ.
3: Το κέρδισε στο δελτίο, φίλε Γιάννη. Μπράβο.
0: Ο Τζόνι το
3: παίξε. Το παίξε τον ΠΑΟΚ χθες.
0: Μπράβο.
2: Και ξεκινάνε πόλο γυναικών. Η τελική σήμερα έχει Ολυμπιακό Βουλιαγμένη. Εχθές είχε άνδρες. Ο Λιλής ενημέρωσε, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Λιλής δεν είναι καλά.
1: Δεν έχει δώσει ενημέρωση.
0: Ο Λιλής, παιδιά, του ξέφυγε χθες στο group και έστειλε. Θέλει να το πάει σε άλλο group, μάλλον. Και το στείλει στο δικό μας. Και λέει: συγγνώμη, λάθος group.
2: Τι ώρα ήταν αυτό.
0: Ακούγεται πολύ το δίδυμο Ζωτς Ξανθόπουλος. Ποιος είναι ο Ξανθόπουλος?
1: Για τραγούδι είναι αυτό.
0: Για τον μπάσκετ, μάλλον λέει. Και μετά λέει, και το στέλνω εγώ, για στούντιο 4.
1: Ναι!
0: Δεν το κατάλαβε και μου γράφει λάθος γκρουπ. Ποιος είναι ο Ξανθόπουλος, ρε παιδιά?
3: Προπονητής. Νομίζω προπονητής είναι.
0: Και ο Ζώτς είναι ο Ζώτς, ο Μπράντοβιτς.
3: Ο Μπράντοβιτς. Δεν πιστεύω θα έρθει ο Μπράντοβιτς πάντως. Έχει πολύ πίεση ο παγκόσμιο Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάτε λίγο και την ηλικία του ανθρώπου. Αφήστε το να ξεκουράσει.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εχθές το πόλο και λέω μήπως κάτι είχε τα ντέρτια του. Εντάξει. Πάλι καλά, το πήρε όμορφα.
0: Ναι.
2: Σας αφήνω με υπέροχο viral φίλο της. Παίκτη, όχι φίλο.
0: Έκανες λίγο στο κούμπερ τώρα. Έτσι μου κάνει.
2: Φίλο δικό μας.
0: Τι ήτανε?
2: Πολύ φίλος μας θα μπορούσε να είναι. Τη Σπάρτακ, κατέκτησε το κύπελλο Ρωσίας, ο Σολάρη. Το πήρε στα χέρια του. Άρχισε εκεί πέρα να χαίρεται, να πανηγυρίζει, να το περιεργάζεται.
1: Ωραία.
2: Παιδιά του έμεινε στα χέρια στην κυριολεξία.
1: Το
2: πήρε στα χέρια του και το έμεινε στα χέρια του.
0: Δεν τα κάνω όπως παλιά.
2: Παιδί μου έγινε, δεν ξέρω, κομμάτια το κύπελλο.
0: Γιατί και το, πώς λεγόταν
3: ο τελευταίος ο Eurovision.
0: Ο προηγούμενος Eurovision.
3: Όχι, ο Αυστριακός το έσπασε.
1: Παιδιά, είναι εκτός από τη φετινή, οι 3-4 προηγούμενοι το έχουν σπάσει όλοι.
3: Πάντως, να πούμε κάτι τώρα, το κύπελο το είδα και εγώ το στιγμή. Γυάλινο, δηλαδή. Ποιος φτιάχνει γυάλινο κύπελο? Θα το πάρουν τόσοι παίκτες.
2: Έφυγε όλος ο πάτος από κάτω μόνο.
0: Ξεπατώθηκε το κύπελο, ρε.
3: Ναι, γιατί έτσι όπως το σήκον έκανε το γκέλ το καπάκι, φοβήθηκε αυτό το τράβηξε απότομα και του σπάσε και το από πάνω και το από κάτω. Δηλαδή είναι γυαλί, ρε.
1: Ρε ντροπή τώρα.
0: Τι γυαλί. Τρόπαιο είναι, ρε μαν.
3: Μα είναι, βάλ το μέταλλο να τελειώνουμε. Ναι, τώρα δεν ντροπή.
0: Αυτό ήταν το πρωτάθλημα.
3: Με το φοντάν, να πούμε.
0: Αυτό ήταν το πρωτάθλημα.
3: Σαν φοντανίρα ήταν.
0: Το πρωτάθλημα ήταν το κύπελο.
2: Νομίζω κύπελο.
1: Πού, στο Μουράνο.
0: Καλά, και το δικό μας το κύπελο είναι μεγάλο ξεφτιλίκι.
3: Με το σήμα
1: είναι, δεν το ξέρω.
0: Είναι σε σχήμα κυπέλου, δεν είναι κύπελο. Και έχει το σήμα της Ομοσπονδία, της ΕΠΟ. Αλλά είναι. Πώς να σου το πω, σαν να βλέπεις από μπροστά ένα κύπελο,
1: ναι,
0: και από πίσω τίποτα, είναι
1: κενό.
0: Είναι
3: ένα, okay, είναι μόνο
0: η πρόσωψη, είναι
1: ίσιο. Σαν φύλλο που διπλώνει.
0: Ίσιο.
3: Όπως είναι χώρα, προκάτ.
1: Ναι, αυτό, ναι, σκηνικό.
0: Σαν σκηνικό. Ναι. Πώς είναι στο Hollywood μπροστά που είναι Far West και πίσω δεν έχει τίποτα. Πλακάτ.
1: Έτσι θέλετε
0: είναι.
1: Θέλετε
4: είναι μόνο
1: οι μάπες,
4: για τη φωτογραφία. Ναι,
1: ναι. Να κάναμε μια πρόταση οι μάπες για νέο κύπελο.
3: Εγώ θέλω.
0: Εγώ θα ήθελα πολύ.
1: Κάτι κάπως να το φτιάχναμε.
0: Ναι, να το φοβάμαι το βγάλετε λίγο τσουρούτικο εσείς.
4: Πώς θα το σχεδιάσουμε.
3: Εγώ θα φτιάχνω ένα κουβά σουγκαρίστρες.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Ναι, δεν θέλουμε τώρα να είναι τόσο αφαιρετικό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, μάπες, για ακούστε λίγο. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το κινητό, μη μασάτε. Είναι εδώ η Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σα γίνεται γρήγορα και με αξιοποίηση. Πιστεία. Οι Vodafone Tech Heroes, έτσι είναι, γιατί έτσι θα τους πείτε κι εσείς, ήρωες θα τους πείτε. Αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με αυτογνωσία, ναι, σωστά, και με τεχνογνωσία ωστόσο, και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή του κινητού. Χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά. Μετά σου δίνει και 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr και θα πω και για τη ΔΕΗ τώρα ότι σε έχει καβατζώσει και σου έχει εξασφαλίσει 20% έκπτωση για να έχεις να απολαμβάνεις. Τώρα ειδικά που ξέρουμε ότι ρε παιδί μου, καλό είναι όπου μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα να το εκμεταλλεύεσαι. Η ΔΕΗ λοιπόν φέρνει τις συνεργασίες της στη διάθεσή σου για να τις απολαύσεις. Έχεις από About You 20% έκπτωση, ρούχα είναι αυτά, τα ξέρετε, τα καλύτερα, μόδα, μπείτε να ξεμιαλιστείτε στο ίντερνετ, About You είναι. Επίσης 10 ευρώ δώρο επιταγή, κουπόνι, συγγνώμη, από το eFood, αλλά και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια για τις διακοπές σας μέσω Ferry Scanner. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλά νύχτωσε νωρίς το μαπεσό σήμερα.
2: Νύχτωσε νύχτα. Δεν ακούσαμε την Νεφέλη Φασούλη, ρε παιδιά. Το πύργι γίνει και θάλασσα.
3: Να ακούσουμε και μια φορά ακόμα το,
2: τα χαμνά.
4: Τα χαμνά σας μέσα.
1: Θα σας κάνω μήνυση για λογαριασμό του καλλιτέχνη.
3: Το ζητάνε και οι μάπες. Κάπου είδα ένα μάπο που ήθελε να ακούσει πάλι τα χαμνά του. Τα χαμνά, τα χαμνά.
2: Παιδιά, είναι ωραίο. Με καλή αγάπη. Με αγάπη το λέμε που λέει και ο Λιάγκας. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα να το πω. Μας ακούει η Μαρία Γεντονά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ενώ ξέρεις Μαρία, όλοι σε αγαπάμε, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρεις ότι δεν έχουμε οικειώσει εδώ. Και αυτούς που αγαπάμε βρίζουμε. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι εγώ τηλεοπτικά δεν σε. Εγώ σου έχω στο μυαλό μου ραδιοφωνικά. Εγώ ραδιοφωνατζού σε ξέρω. Μπουγάτσαμε κονσόλα, ναι. Ξεκάθαρα. Και DJ και μετά τηλεοπτική. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εγώ στην ιεραρχία, όπως έχω στο μυαλό μου, έχω ραδιοφωνατζού, DJ και μετά τηλεοπτική.
1: Τυχερή την ακούω.
2: Το οποίο το θεωρώ και πιο καλό, αν με ρωτάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τηλεοπτική έχουν γίνει όλοι. Λοιπόν, τι έλεγα. Να σας πω ότι ναι, εδώ είναι η Vodafone και η Vodafone, παιδιά, είναι εδώ και για την εταιρεία σου. Ακούστε εδώ. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, εδώ, αν μου χαλάσει το κινητό, πάω και μεθαύριο. Δεν θα πάω μεθαύριο, θα πάω αύριο. Στην ομάδα της Vodafone, στην Vodafone Tech Service. Εντάξει, Tech Security, Tech Service. Μιλάω τώρα για τους Vodafone Tech Heroes. Αλλά αν είναι θέμα δουλειάς, αν δηλαδή αφορά την επιχείρησή σου, ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ, γιατί χάνεις λεφτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κρατάς την εταιρεία σου ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα. Όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone. Στο Vodafone.gr / business. Τσεκάρετε το για hacker, για ιούς, για κακόβουλα λογισμικά. Vodafone Business, μωρή.
1: Το Vodafone είναι σαν το Μέγα που λέγε η γιαγιά μου. Βάλε στο Μέγα.
2: Ο Γιάννης ο Καραγιάννης από τα Κάπα Studios.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, μου έλεγε. Του έλεγα, κύριε Καραγιάννη, θα μου δώσετε τα λεφτά μου. Χρωστάτε το Just, ήταν τότε στο Μέγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου χρωστάτε τον τάδε ο άνθρωπος. Αλλά του πήγαινα εγώ και του είχα σπάσει τον έρωτα. Του είχα πρίξει τον έρωτα. Του λέει, κύριε Γιάννη, μετά γίναμε Γιάννη. Γιάννη, τι θα γίνει με τα λεφτά. Και μου λέει, δεν με έχει πληρώσει ακόμη το Μέγα.
1: Ο Μέγα.
4: Ο Μέγα.
2: Το Μέγα, το Μέγα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Θα κάνουμε το εξής τώρα.
1: Ναι.
2: Θέλω, γιατί έχουμε τις πόρτες μας, τις Diamond Doors. Και έχω λίγο το εφάνταστο. Έχω λίγο την. Μου ήρθε τώρα μία έμπνευση. Γιατί να μην το συνδυάσουμε με την ποιήση κάπου.
1: Βεβαίως.
2: Αυτός που θα πάρει να είναι και μέσα στην κλήρωση.
1: Αμέ.
2: Ωραία. Το κάνουμε έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά θέλουμε και περισσότερους. Καλά, λέω εγώ και σκεφτείτε τι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχουμε, παιδιά, την εταιρεία. Μιλάμε για το leader της, του κλάδου. Μιλάω για τις πόρτες ασφαλείας που τις χρειάζεσαι. Είτε για να αλλάξεις την ήδη υπάρχουσα, είτε για το καινούριο σπίτι, είτε για το σπίτι του παιδιού, είτε για το φοιτητικό, είτε για το εξοχικό. Βλέπετε τι γίνεται με τις ληστείες. Τώρα, δύο προβλήματα. Το κόστος. Ένα κόστος τώρα για πόρτα. Ποιος θα το σκεφτότανε. Και δεύτερον, πού να πάω να την πάρω και να ξενιάσω. Να μην ξανανακατευτώ με πόρτα. Diamond Doors. Είναι οι πρωτοπόροι, είναι αυτοί που ξέρουν, είναι αυτοί που θα την εγκαταστήσουν και θα την βάλουν σωστά, είναι αυτοί που θα την κουμπώσουν την πόρτα με 24 σημεία κλειδώματος. Καλά, παίζουν διάφορες στην αιχμή της τεχνολογίας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τα αξιοποιούν οι άνθρωποι της Diamond Doors. Πηγαίνετε, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε κατάστημα εκεί πέρα έχει καταρχάς στον Πειραιά. Έχει το Χαλάνδρι, έχει τη Γλυφάδα, έχει τον Άγιο Δημήτριο, έχει το Ήλιον. Πηγαίνετε, πείτε μου, έλεγε ο Γκαρέζος το πρωί για εσάς. Θα κάτσουν, θα σας εξηγήσουν και θα καταλάβετε γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι που έχουμε συνεργασία με Diamond Doors. Έτσι λοιπόν, έχεις, είναι πολυετή η εμπειρία τους. Ξέρουν πολύ καλά τις ανάγκες σου, το χώρο σου, την κάσα της πόρτας, την ασφάλεια. Όχι πολλά, όχι λίγα. Πρέπει ακριβώς να έχεις αυτό που χρειάζεσαι σε πόρτα ασφαλείας, ειδικά αυτούς τους καιρούς τους περίεργους. Πάνε οι εποχές Πασόκ που κοιμόμασταν με το κλειδί στην πόρτα. Πολύ ωραία αναφορά.
1: Ναι, καλέ.
2: Ναι. Τώρα χρειαζόμαστε Diamond Doors. Και για να τσιμπήσεις πόρτα ασφαλείας Diamond Doors, ψήφισε.
1: Ναι.
2: Στείλτε ένα από τα 4 ονόματα. Δημήτρης, Βασίλης, Θανάσης, Κατερίνα, ποιο ποίημα σας άρεσε? Στο 698-104-104-6 κουμπώστε δίπλα και ένα Diamond και θα μπείτε στην κλήρωση για να τσιμπήσετε πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλή στοράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, Ίσεο λέγεται η μάρκα,
1: Ίσεο,
2: και,
1: ναι.
2: Ίσεο, και είναι και υψηλής, υψηλών προδιαγραφών, λέει ο Βασίλης, ιταλικές κλειδαριές, αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε τώρα σε κοινούς αφαλούς.
1: Βεβαίως.
2: Στους δικούς μας τους τέσσερις.
1: Αμέ.
2: Που θα απαγγείλουν τα ποίηματά μας τη σημερινή βραδιά πίσω το πρωί. Παρακαλώ.
1: Για το πόλο.
2: Ναι.
3: Για το πόλο.
1: Θέλει κάποιος να ανοίξει τη βραδιά.
2: Ας ανοίξω εγώ που δεν έχω γράψει.
1: Ωραία.
2: Το πόλο. Μικρός έπαιζα πόλο. Ευχαριστώ. Το ποίημά μου δεν τέλειωσα όλο. Τώρα θα το φάτε όμως. Ξέρετε πού.
3: Αυτό.
2: Είχαμε πάει Βόλο να παίξουμε ματσάκι. Πόλο. Αχα. Νομίζω με βλοντάκι. Όλο. Εκεί είδες τις πλάτες. Με φώναξες Δημήτρη. Δεν έχω άλλο. Ε, τι να κάνω, έπρεπε να κάνω τις αναφορές για Diamond Doors. Εντάξει, είμαι εκτός.
3: Θα έπρεπε να κλείσεις και εκεί με μία ακόμη ομοιοκαταληξία. Με φώναξες Δημήτρη και αμέσως σε κατάλαβα.
1: Κάτι και εγώ λέω τώρα με το βλοντάκι εδώ θα έχω μετράσει.
3: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
4: Το έξω Βόλο τον έχω βάλει και εγώ, ρε.
3: Και εγώ, να συνεχίσω.
1: Εγώ τον έβαλα.
2: Βάλτε, βίτε,
1: βάλτε.
3: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Πόλο από τη συλλογή μου. Δεν χρειάζεται να έχουν όλα νόημα.
1: Ναι.
4: Σωστό.
2: Καλά αυτό, το μόνο σίγουρο. Για σένα ειδικά.
3: Οι αρκούδες που είναι στο Βόρειο Πόλο λέγονται αρκούδες πολικές. Αυτές που μένουν στο Βόλο να τις λένε βολικές. Κάποιος για μένα βάζει λόγια, κάποιος είναι ο Χαφιές. Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, αχ θα σε πετύχω έρμο.
1: Ήτανε μήνυμα, ήτανε μήνυμα.
2: Μου έρχονται διαρκώς προσλαμβάνουσες μάπες, να ξέρετε, για την Κατερίνα την Μπούκα, ότι είναι λίγο λαμόγιο, όχι κακό παιδί. Εκεί που μπορεί να ξεκουραστεί, ξεκουράζεται, να το θέσω έτσι.
1: Έχει εντοπιστεί η πηγή σου.
2: Ναι.
1: Έχει εντοπιστεί, πρέπει να σου πούμε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Μα είναι τρεις συνολικά από την αρχή της σεζόν.
1: Αυτός ο ένας που στα λέει έχει εντοπιστεί.
3: Κάποια ομάδα πύραυλος.
1: Έχει ταυτοποιηθεί.
2: Είναι τρεις. Είναι τρία άτομα.
3: Αυτά τα από πίσω δεν είναι να δώσει βάση.
1: Μην το πιστεύεις, τρεις δεν μαζεύονται.
3: Όχι, ρε.
2: Όχι, είναι τρεις. Είναι δύο, τους δύο τους έχω και γραπτά. Ο τρίτος μου το έχει πει.
3: Προφορικά.
4: Άρα υπάρχει και σε μήνυμα.
3: Ναι, ναι. Κάθονται, με συζητάνε.
4: Α, γιατί σε ζηλεύουν, γιατί πετυχαίνει.
3: Ναι, προφανώ.
2: Ανεβαίνει.
3: Μου τα είχαν πει και δεν τα πίστευα.
2: Τώρα στο MyRadio, όταν πηγαίνει στο MyRadio, όταν πηγαίνει. Γιατί δουλεύει από το σπίτι ω γνωστόν.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Και καλά κάνω.
2: Σε κοιτάνε με μισομάτι.
3: Όχι, δεν με κοιτάνε.
4: Δεν τους βλέπω.
2: Μάλιστα.
3: Όχι, εγώ νιώθω το ίδιο, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Αλλά εγώ δεν βλέπω κάποια διαφορά.
1: Εσύ, ας πούμε, μπαίνεις μέσα με κάποιον άλλο αέρα.
3: Όχι, ρε, με τι αέρα.
1: Δεν είσαι
3: μετά από αυτές τις σκάλες και όλες, με τι αέρα να μπει.
2: Είσαι στην prime time του ραδιοφώνου.
1: Αίρεση, είσαι κατά του πρωινού τώρα.
3: Αλλά μήπως πρέπει να ξεκινήσω να μπαίνω.
1: Δες το λίγο.
2: Κάνεις και 4%, δεν είσαι καμία τυχαία.
3: Δεν είμαι καμία τυχαία.
2: Πώς,
3: σας παρακαλώ.
2: Για έλα.
1: Για τσακαρέτα αυτό.
2: Για να σου μιλήσω και με όρους Λιάγκα τώρα. Για πες.
1: Καλά, ναι, κάπου.
2: Έλα, θα πει κανένα ποίημα.
1: Θα σας πω εγώ το
2: ποίημα. Τι να βάλω τα χαμνά.
1: Θα σας πω τα χαμνά. Θα σας πω εγώ το ποίημα μου με τίτλο Πόλο από την ποιητική συλλογή Ατομικά Αθλήματα.
2: Μπράβο.
4: Ωραίο.
2: Μπράβο.
1: Πρέπει να παίξω. Δεν θα πάω πάσο. Τρελάθηκα από τη στιγμή που μου πες θέλω να στον πιάσω. Τον παλμό!
4: Τον
1: παλμό!
4: Τον παλμό, κάτσε μην.
3: Ναι, ρε, σε τόσα πράγματα μπορούμε να πιάσουμε.
1: Για σένα άρχισα ποδήλατο. Θα βάλω και τυράντες. Τράβα εγώ και τράβα εσύ, θα σπάσουν οι μάντες. Στο πόλο είμαι πρωταθλητής. Καλπάζω στην πισίνα. Καθόλου μη με φοβηθείς. Μην αργείς, έλα ξεκίνα. Ραντεβού στην αμμουδιά, μη βγάλεις ούτε τσιμουδιά. Διάλειμμα δεν θα έχει, δεν σταματάμε ούτε καν. Και αφού το πείμα είναι ερωτικό, σας έχω και ένα σταν.
4: Τον ξέχαστο.
1: Δεν είχαμε τελικά. Εγώ το θυμήθηκα.
2: Όλοι εδώ είμαστε.
3: Παιχνίδι ερωτικά.
2: Πάρ' τον άλλον. Εν τω μεταξύ δεν έχεις διαβάσει καθόλου μηνύματα μάπες. Δεν σας είπα να με διακόπτετε και να λέτε μάπε. Να πούμε τα μηνύματα.
1: Δεν σε διακόπταμε. Μη σε νοιάζει.
4: Άκουτε το σταν.
2: Άστο, δεν πειράζει, Βασιλική, αύριο.
1: Ναι, μωρέ, είναι ένα άλλο.
2: Βάλω το τραγούδι πέρα αύριο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Θανάση, γρήγορα να πω για την πίτσα φαν. Είδατε, δεν έχω κάνει αναφορές σήμερα. Λοιπόν, έχει καινούριο κατάστημα.
1: Θα σε διακόψω για μηνύματα.
2: Στο Ρίο.
4: Βασίλης Ντάιμον.
2: Στο Ρίο, παιδιά, παίζει στην κορυφή η πίτσα φαν, το ξέρετε. Και άλλο νέο κατάστημα, στο Ρίο αυτή τη φορά. Την 3η 28 Απριλίου άνοιξε στη διεύθυνση Αθηνών 13. Με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium πίτσες με υπογραφή Δημήτρη Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια πίτσα φαν χειροκρότημα. Έτσι. Και με κοινωνική δράση σημαίνει ποιότητα, νέες γεύσεις και τιμές προσιτές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Σίγουρα δεν στη χαλάνε. Καλή αρχή λοιπόν και στο Ρίο στην Πίτσα Φαν.
1: 30 χρόνια την τρώτε την Πίτσα Φαν, μπράβο.
2: Γεγονότο. Έλα.
4: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή Πόλο και λοιπά. Το ποίημα λέγεται Πόλο και αρχίζω κατευθείαν γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν. Πόλο, Πόλο, Πόλο. Θεέ μου, με μπερδεύεις. Πόλο το αμάξι, πόλο στο νερό. Πόλο πάνω στο άλογο, πόνο του λιάγκα το μακό. Μια λέξη ελβετικό σουγιά κάνει για κάθε τι δουλειά. Πόλο ακόμα και στο βρακί. Να νιώθεις ότι εις γαϊδουρινή. Υπομονή.
2: Μπράβο,
4: πόλο για να φτιάχνεις και κορμί. Να είσαι σφιχτός, ανθεκτικός. Σαν πόρτα της Diamond της Doors. Ασφάλεια και στιβαρότητα σου κάνουνε τα αθλήματα. Γι' αυτό πάρτε τους δρόμους και αρχίστε το πόλο και αφήστε τα τσίπουρα στο Βόλο.
1: Κοινωνικό μήνυμα.
4: Με την Diamond Doors τα είχαμε
2: βάλει. Λοιπόν, χτες στο TikTok, τώρα που το είπες για τα τσίπουρα στο Βόλο, που όλοι λέμε οι βολιώτες που σταματάνε τα πάντα και πάνε για ένα τσιπουράκι το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Και μετά συνεχίζουν το απόγευμα τη δουλειά, αν έχουν δουλειά. Αλλά είναι κάπως σαν παράδοση. Κάτι αντίστοιχο έχουν και στο Στοκχόλμη, λέγεται Φίκα.
1: Ναι.
2: Και είναι το διάλειμμα, αλλά το νομιμοποιημένο, όχι το ραχήμα διάλειμμα. Βασίλη,
1: πάμε δύο λεπτά. Ναι.
2: Πάμε να πάρουμε τυρόπιτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάθεσαι, νομιμοποιείται και από τη δουλειά σου.
1: Okay.
2: Για να πιεις καφέ και ένα γλυκό, σοβαρό γλυκό. Σχόλια, το είδες κάπου τύπου ντόνατ, αυτά τα
1: ξέρω. Κάνουν τη φίκα
2: του. Τα σουηδικά. Κάνεις τη φίκα σου. Και η φίκα είναι, ακόμη και οι τουρίστες σου λέει, μην τολμήσεις να μην κάνεις φίκα όταν θα πας. Δηλαδή εκεί που κάνεις τουρισμό, σταμάτα, κάτσε κάπου, φάει ένα γλυκό και ένα καφέ. Από τα γλυκά σας λέω, τα είναι μπαμπάτσικα.
4: Α, γι' αυτό δεν τους λέγανε χωριάτες σου, Σουηδούς.
2: Γιατί, επειδή κάποτε και τρώνε ένα γλυκό, σταματάνε.
4: Σου λέει, αράζουν, κάξινονται. Αυτά μου το περιγράφουν.
2: Ενώ οι Δανείοι είναι δουλευταράδες.
4: Όχι.
2: Τι είναι.
4: Δεν ξέρω, κάπως και αυτοί δεν δουλεύουν πολύ, αλλά είναι πιο οργανωμένοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Φίκα πάντως κάνουμε και στη Λεπενού.
4: Φίκα,
1: δηλαδή,
4: φίκα.
1: Δύο η ώρα σταματάνε τα πάντα οι καφετέρες, ας πούμε τώρα καλοκαίρι, που έχουν έξω τραπεζάκια κλπ. Κλείνουν τις πόρτες, μαζεύονται μόνο οι φανατικοί και οι γνωστοί μέσα με full air condition να μην πεθάνουμε. Πλακωνόμαστε στα τσίπουρα σαν να μην πίναμε καφέ πριν 10 λεπτά. Πάμε μετά σπίτια μας ή στις δουλειές μας, συνεχίζουμε ο καθένας και μετά τις 5 ξαναμαζευόμαστε για τον καφέ.
2: Μεθυσμένοι.
3: Ωραίο.
2: Πάτε.
1: Σιγά, μεθυσμένοι.
3: Χαλαρωμένοι.
4: Εμείς το κάνουμε αυτό με ούζα.
3: Χαλαρή.
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλει ο καθένας, ναι.
2: Νομίζω ότι αν η Κωνσταντίνα μας ακούει, δεν κάνει να λέμε αλκοόλ το πρωί.
4: Α, ναι.
2: Γνώμη.
4: Εντάξω.
2: Γνωμούλα.
4: Δεν πειράζει. Πριν βγάλεις μαπά, να πω κάτι που τα λέμε αυτά τα τηλεοπτικά για τα Netflix. Παιδιά, για όσους ενδιαφέρονται, κάτσε, περίμενε. Γιατί σας έχω πει για την Untold τη σειρά με τα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Ανέβηκε ένα, θα σας αρέσει πάρα πολύ εσένα αυτό. Ανέβηκε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ χθες για τον Vinnie Jones, όσοι τον ξέρουν, τον ηθοποιό οι νεότερες γενιές, που παίζε Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ο σκληρός που έκανε όλο τον μπράβο. Λοιπόν, αυτός να πούμε ότι ήταν σκληρός ποδοσφαιριστής δεκαετία, στα τέλη του 80 με 90s. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ η πορεία του. Πολύ ενδιαφέρον ζωή. Μιλάει και ο ίδιος. Βασικά ο ίδιος μιλάει.
2: Ένας με ένα ίσωμα στο μαλλί που έπαιζε.
4: Ναι,
2: πολύ...
4: ο Vinnie Jones. Ναι. Vinnie Jones, για όσους ξέρουν, έπαιζε στη Wimbledon. Τεσάρι, σκληρός κεντρός. Και προχθές πριν μια εβδομάδα, ανέβηκε, νομίζω σας το έχω πει, το ξαναλέω, του Τζέμι Βάρντι. Πολύ ωραία και τα δύο ντοκιμαντέρ για τους αθλητικούς. Δείτε τα, θα περάσετε πολύ ωραία.
3: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε, Θανάση.
4: Να είσαι καλά.
2: Από το ένα μου αυτή μπήκε και το άλλο βγήκε.
4: Εντάξει, ρε φίλε, κάτι
2: τέτοιο. Γιατί είναι συχνό αθλητισμό. Α, το Vinnie Jones επειδή.
4: Όχι, ο Vinnie δεν είναι 50-50. Είναι σκληρή, είναι τα ταμπλό, έτσι, σαν να σα αρέσει. Σου δίνει την πόλεμο του, κάνανε εφημερίδες που τον πληρώνανε για να λέει ακρότητες.
2: Γιατί να είναι ο σκληρό και
4: ναι, ρε παιδί μου, σου λέει αυτό τότε έπαιρνα, λέει, 180 λίρες την εβδομάδα από την ομάδα μου και ερχόταν η Σαν και μου λένε 250 για να βρίσκω το Kenny Douglas. Το έκανα. Αλλά λέει μετά με ένα συντάκτης, λέει, το κάνεις μια φορά, τώρα μας ανήκεις. Και του χρεώναν μετά πάρα πολλά εξώφυλλα τα οποία δεν έλεγε.
2: Ο Kevin Douglas, ε.
4: Kevin Douglas, Liverpool.
2: Τι να κάνει αυτός.
4: Το που καλά προπονητής, ξέρω.
2: Μάστε. Έλα, πάμε. Ποιος είναι. Ναι. Ναι, ποιος είσαι. Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρέι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε, παιδάκι μου, σένα.
5: Σοφία, Σοφία, παιδιά.
2: Γεια σου, Σοφία.
4: Ευχαριστώ, ρε Σοφία, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσένα. Σοφία, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από Φιλαδέλφια.
2: Έλα, ρε Φιλαδέλφια. Για κάποιο λόγο, ιστορικά η Φιλαδέλφια είναι αγαπημένη περιοχή αυτή εδώ τη εκπομπή.
4: Έχει πολύ ωραία τα βραδάκια.
2: Από σταμάτη, από πιο και πιο παλιά δηλαδή.
1: Εγώ Φιλαδέλφια... έμενα κάνα 2-3 χρόνια.
2: Εσύ ήταν κάπω, έχουμε μια σύνδεση με αυτή την περιοχή. Ωραία, Σοφία.
5: Όχι, και στην Άκη και έκανα τριπλάκε.
2: Ναι, ισχύει είναι αυτό. Ισχύει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ποιο είναι τώρα, ήταν λειψά λίγο τα ποίηματά μα, οπότε.
1: Κατάλαβες.
5: Είχα ήδη ψηφίσει, παιδιά, και γραπτά του Δημήτρη.
2: Ναι! Γιατί ήταν...
5: ήτανε πιο σύντομο, λιτό.
2: Έτσι. Και έχει όλο. Και έπαιξε έτσι. Πολύ με την τριπλέτα όλο βόλο πόλο.
4: Σάμπα που έβαλα την Diamond in Doors, γάμο του.
3: Εδώ εγώ έβαλα βολικές αρκούδες.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Συγγνώμη, όσο μικρό ήταν το δικό σου, Κατερίνα, και το δικό μου, πρώτον. Και δεύτερον, εμένα έχει περισσότερες λέξεις. Εσύ άσε που έβγαλες και το δικό σου προσωπικό.
3: Πάρα πολύ ωραίο το πολικές
2: αρκούδες. Το προσωπικό σου ζόρι. Εδώ δεν βγάζουμε τις αιμονές μας.
3: Όχι, δεν.
4: Σε είπε και μονική και ρε μάλιση.
3: Αυτό ήταν σβήσιμο.
2: Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση για Diamond Doors. Έχεις κερδίσει πίτσα φαν. Πού άλλο να τη χώσω τη Σοφία?
1: Τι μπορούμε να κάνουμε άλλο για σένα, Σοφία?
4: Γιατί μαζί της ραντεβού.
2: Είσαι ωραία.
5: Λοιπόν, θα ακούμε κάτι πρωί για να χαιρόμαστε.
2: Να σε καλά, ρε κορίτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να σε καλά, φιλιά. Γεια. Έλα, θες να διαβάσεις κάποιο μήνυμα?
3: Η Αγγελική λέει ότι ο Θανάσης έκανε πολύ καλή δουλειά με τον συνδυασμό των πόλων σήμερα. Μπράβο, Θανάση.
2: Όχι, όχι, ακούστε, σήμερα αντικειμενικά του Θανάση ήταν το καλό. Και του Βασίλη ήταν ωραία. Αυτά δύο τα έπρεπε να.
1: Ήταν ωραίο. Το δικό μου ήταν καλοκαιρινό. Στην παραλία πήγα.
2: Εντάξει, αλλά οι ακροατές αποφασίζουν. Ήταν γραφτό αυτήν την εβδομάδα, να του σηκώσω εγώ.
4: Εντάξει, τώρα. Σημασία έχει να μην κερδίζει μπουκα.
2: Σωστά.
3: Δεν τρέπεστε λίγο.
2: Είδες πως όλοι. Γελάς τώρα, αλλά είδες πως έχεις καταφέρει όλους μας να μας βγάλεις μια. Όχι αντιπάθεια ακριβώς. Να θέλουμε να.
3: Ναι, σας αγχώνω, ρε.
2: Θέλουμε να σε ξενερώνουμε.
3: Ήτανε τότε που είχα πάει τρεις εβδομάδες σε Ρίκη και είχα πάρει τις νίκες.
1: Τα θυμάστε.
3: Σαν
1: το Παναθηναϊκό θα κρατήσει και εσύ. Να θυμάστε τις εβδομάδες.
3: Σαν την Αμάντα με το Conference.
2: Μήπως εκπέμπεις μια λαζονία. Και μόνο από το βάδισμα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα και τα λοιπά, που θέλουμε να σε, κάπως να σε προσγειώνουμε.
3: Συγγνώμη που είμαι φθητενής, να πούμε, και σας εκπέμπω αλαζονία. Τόση πιλάτα έχω κάνει. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι εσωτερικό σας είναι. Ναι, συνήθως όταν έχουμε θέμα με κάποιον, αν δεν είναι τόσο καραυγαλαία πια κάποια συμπεριφορά, έρχεται από μέσα.
1: Τις κάνουμε προβολή.
2: Το ότι έχουμε όλοι.
3: Κάτι δικό. Εντάξει, όλοι έχετε κάποια θέματα και τα βγάζετε πάνω.
4: Ακούτε, έχει πάθει.
2: Θα φυσήξει τη μύτη τώρα.
3: Με έχουν πιάσει πολλές αλλεργίες.
2: Τώρα που είσαι στη μύτη σου και έχεις 45 σκουλαρίκια στη μύτη και το σέπτιν.
4: Το μύτη κολλάει.
2: Δεν γατζώνει κάτι εκεί πάνω.
1: Τα μετράς μετά, μην έφυγε κανένα στο φύσημα.
3: Όχι. Δεν γατζώνουν.
4: Πάντως, ποιο είναι το πρόβλημά της? Το πρόβλημά της είναι τώρα που επιβεβαιώνεται. Τι τη πέφτουν, τη δίνουν τηλεφωνάκια και τέτοια.
2: Ισχύει αυτό.
4: Αυτό είναι.
3: Δεν μου δίνουν. Μου λένε ότι μου λείπουν τηλέφωνα.
2: Τη είπε ένα τώρα.
3: Σταμάτα, μωρά στο παιδί, ας το παιδί.
2: Γιατί είναι ο Γιωργάκης, παιδιά, εδώ από την παραγωγή.
3: Μην το λες.
2: Ο Γιωργάκης από την παραγωγή είναι. Ο οποίος
1: έρχεται. Βασιλική, μπορείς να μας πάρεις από τον αέρα.
2: Κάθε μέρα τη λέει μια.
1: Καλέ! Αυτό δεν κλείνει. Καλέ!
3: Μπορεί να έχει καμιά σχέση, ρε ο άνθρωπος.
2: Μα έχει.
3: Ωραία, έλα, μην το λες.
2: Να μην τα λέει.
3: Όχι, όχι, όχι. Παιδί μου, θα με βρούνε. Εγώ θα τους φταίω μετά.
1: Θα με βρούνε και.
3: Και αυτή η προβολή θα κάνουν πάνω μου. Αντί να τα φτιάξουν μεταξύ τους, θα πει φταίει αυτή που έψινε το τόσο.
2: Ξέρεις τι θα
3: πει.
2: Έψινε το τόσο την κακομοίρα.
1: Δεν έχει υποθεί τίποτα.
2: Τι δεν σου έδωσε ο Θεός.
4: Έχει υποθεί φυσικά.
2: Ξέρεις, λέει, τι δεν σου έδωσε. Πώς το πει, τι δεν σου έδωσε ο Θεός.
4: Αντακάρα.
2: Τι. Λέει το τηλέφωνο μου. Τέλος πάντων.
4: Μπράβο πάντως που από κοντά. Από κοντά, γιατί έχουμε
3: δεν, δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Μπορεί να είναι όλα προϊόν μυθοπλασίας.
2: Λοιπόν, εδώ έχω από τους ανθρώπους που κατά καιρούς μου στέλνουν στο Instagram και άνθρωποι σε γνωρίζουν εκτός και εκτός My Radio.
3: Μου εκτός λένε, My Radio, ποιος σου έστειλε που
2: αυτό
3: με γνωρίζει?
2: Αυτό που ενοχλεί, πώς να σου το πω, τσιγκλάει τον κόσμο, είναι η έπαρση που εκπέμπεις. Ότι εσύ είσαι και άλλοι δεν είναι.
3: Να προσπαθήσετε περισσότερο οι άλλοι που δεν είστε.
2: Ακούμε Νεφέλη Φασούλη και Πύργινη και Θάλασσα.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Τι είναι?
3: Είναι άλλο αυτό, ένα αραβικό που έχει κάνει, πολύ ωραίο.
2: Η Νεφέλη Φασούλη.
3: Ναι.

0: Είμαστε το My Radio 104,6 και το Μάπεσο είναι πάρα πολύ μπροστά, παιδιά. Παίξαμε αραβικά Νεφέλη Φασούλη.
1: Πολύ καλό.
0: Σοκρέμ Άουα. Ισμαήλ Αμπτελφατάχ Κιούλτ.
2: Αχ, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά νομίζω θα πάω να φτιάξω ντολμαδάκια.
0: Πλάκα, πλάκα, παιδιά, είναι πολύ ωραία ενορχίστρωση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, ε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους όλους να ανησυχούν. Δεν ξέρω αν σας δώσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές μέσα από τη σημερινή εκπομπή. Σίγουρα μην ξανακούσετε αυτό το έκτρωμα, τη χειρότερη εκπομπή που ακούει στο όνομα Mappe Show. Όπως θα λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τους κακομοίρδες του ελληνικού ραδιοφόρου, τους καημένους που παλεύουν εκεί και προσπαθούν. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θέλω να ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη, λοιπόν, αυτό το Wahalvele Shuele. Και έχουμε και πύργη και θάλασσα και τα χαμνά του Δημήτρη του Καπουλέτου. Πώς το λένε?
4: Μπάκουλη.
0: Του Μπάκουλη. Καλημέρα, παιδιά.

0: παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας έχασαν τη ζωή τους. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Σας. Καλημέρα σας, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά. Μαζί φυσικά με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Τι γίνεται, βρε Γιώργο μου?
1: Πιάσαν οι ζέστες, οι βαριές, το βλέπεις.
0: Το νιώθεις?
1: Γιατί? Το νιώθω πάρα πολύ.
0: Ζεστάθηκες?
1: Εχθές ειδικά το μεσημέρι.
0: Όντως.
1: Έχει γίνει δουλίτσα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ που ήμουνα χθες το μεσημέρι. Ήμουνα έξω γενικά, δεν είχε τόση ζέστη.
1: Αφού έγραφε 29 βαθμούς.
0: Άμα σου φαίνεται αυτή η ζέστη, τόση ζέστη. Κάτι διαβάζω για καύσωνες όλη την Ευρώπη γενικά επικρατούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε εκεί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Θα είμαστε όμως κατά τον Ιούνιο δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Αυτοί οι καύσωνες έρχονται σε εμάς δηλαδή.
1: Εμείς έχουν, δεν έχουν οι άλλοι, πάντα έχουμε.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται. Δημιουργείο. Δεν παλεύεται ο καύσωνας. Αλήθεια. Δεν παλεύεται. Βέβαια, εντάξει, τα air condition έχουν ήδη ανάψει. Αυτό είναι. Οι εποχές σηματοδοτούνται από το air condition το καλοκαίρι και την ηλεκτρική κουβέρτα το χειμώνα. Όποτε ανάβεις ένα από αυτά τα δύο, ξεκίνησε η αντίστοιχη εποχή. Τελειώσαμε. Οι κουβέρτες τώρα μόλις τις έβγαλα, χθες τις έβγαλα τις κουβέρτες. Καλά, δεν τις λειτουργούσα, απλά δεν τις είχα βγάλει ακόμα.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Έχω αφού να air condition εγώ το βράδυ πια. Τις βγάλαμε τις κουβέρτες, αποθήκευση, οπότε ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάνεις και τα δύο.
0: Και air condition και κουβέρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε παιδί, αυτό είναι. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι σιζοφρένεια. Κάπου πρέπει να αποφασίσεις. Αν κρυώνεις ή ζεσταίνεσαι. Τρελαίνεσαι, που λέει και ένα βις. Λοιπόν, 9 και 16. Μια μικρή παυσούλα έτσι να πέσει. Μισό λεπτό. Πάμε λοιπόν μουσικά. Γιατί 9 και 16.
1: Μισό. Εδώ πέρα ο Χρήστος έστειλε μήνυμα και έχει πολύ δίκιο.
0: Τι λέει ο Χρήστος?
1: Λέει, όχι, Ντορέτα μου, το καλοκαίρι το καταλαβαίνεις όταν δεις την πρώτη κατσαρίδα.
0: Άκουσε να δεις, Χρήστο μου. Δεν θα λες τέτοιες λέξεις, αγάπη μου. Αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες, το καταλαβαίνεις. Οι λέξεις που δημιουργούν εικόνες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην τρέλα, δεν τις χρησιμοποιούμε. Και περιμένω πώς και πώς να έρθουν για την απεντόμωση. Δεν έχω δει τίποτα.
1: Γιατί αλλιώς θα ξεκινήσει το κυνήγι, τώρα ξέρεις.
0: Παιδί μου, είσαι καλά. Εδώ πέρα, άσε τώρα. Μήμα, γιατί, Χρήστο μου, τώρα πρωί μας δημιούργησες αυτή την εικόνα.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο?
0: Πολύ, καταπληκτικό.
1: Να λείπεις από το σπίτι, να μπαίνεις ένα απόγευμα, να έχεις σκοτάδι, να ανάβεις το φως και να βλέπεις μια έτσι.
0: Την πρώτη χρονιά που πήγαμε σε αυτό το καινούριο σπίτι, γιατί είμαστε τώρα 3 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Η πρώτη χρονιά δεν ξέρω τι στο καλό είχε γίνει. Χτίζανε εκεί δίπλα μια πολυκατοικία και σκάβανε.
1: Φεύγουν όλες, να ξέρεις.
0: Και εμείς μπήκαμε, ας πούμε, Ιούνιο στο σπίτι και εκεί κατά τον Ιούλιο, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, κάθε μέρα που έμπαινα, έβλεπα μία κατσαρίδα.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Πρόσεχε με λίγο. Σοκ. Φώναξα λοιπόν την απεντόμωση. Εντάξει, είχαν αργήσει να κάνουν και την απεντόμωση. Είχαν πιάσει ζέστες, αν θυμάσαι, πριν από 2 καλοκαίρια. Είχαν πιάσει από Μάιο οι
1: κάψονες. Ναι, πολύ νωρίς.
0: Οπότε είχαν βγει αυτές. Σκάβανε και δίπλα. Και σε αυτό το δωμάτιο, όποτε άνοιγε την πόρτα, φοβόμουν τι θα δω. Οπότε φώναξα την απεντόμωση. 2 φορές χρειάστηκε να έρθει αυτός και να ψεκάσει πια. Τι να πω, να ψεκάσει και εμάς. Για να εξαφανιστούν. Δεν υπάρχει χειρότερο, όντως, να ανάβεις το φως και να βλέπεις μπροστά σου μια κατσαρίδα κάπου στον τοίχο, στην κουρτίνα, στο αυτό, στο κοινό. Τραγικό.
1: Δεν είναι πολύ cute που σου κάνουν οι χαρούλες με τις κεραίες τους.
0: Ναι, ναι, καθόλου cute. Έκτοτε κάνω τέτοια απεντόμωση που δεν έρχεται ούτε κουνούπι, ούτε μυρμήγκι δεν έρχεται. Τελειώσαμε όλα.
1: Ναι, χαρά.
0: Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Όχι. Θα πάμε με μουσική να σε επιβραβεύσουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 για όποιον άλλον θέλει να στείλει το οτιδήποτε και ξεκινάμε με.
1: Ρία Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου λοιπόν από Ρία Ελληνίδου εδώ στο Μαρία του 104,6.

0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ τώρα, να αυτό διαβάσαμε τώρα. Θέλω να σας πω και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά θα ξεκινήσω με αυτό που βγήκε αυτός ο άντρας και εμφανίστηκε ένας ο οποίος λέει ότι είναι ο χαμένος Μπεν. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε, ο Μπεν είναι ένα παιδάκι το οποίο εξαφανίστηκε το 91 στην ΚΟ, που ήταν μόλις 21 μηνών, σχεδόν 2 χρονών λοιπόν ήταν αυτό το παιδάκι και εξαφανίστηκε. Και έκτοτε, που οι γονείς το έχουν ψάξει και αν έχουν ψάξει, έχουν ασχοληθεί με τον Μπεν, όσοι ασχολούνται στο να βρίσκουν ανθρώπους, δεν τον έχει βρει ποτέ κανείς, έτσι, δεν έχει βρεθεί ποτέ ούτε κάποιο πτώμα, τέλος πάντων, να πεις ότι κάτι του συνέβη πολύ κακό του παιδιού. Και έχει εμφανιστεί τώρα ένας τύπος ο οποίος λέει ότι είναι ο Μπεν. Έχουν βάλει με AI φωτογραφίες από το μωράκι αυτό, γιατί όταν εξαφανίστηκε ο Μπεν ήταν μωρό. Και έχουν βάλει σε AI το πώς θα ήταν αυτό το μωράκι μετά από 40 χρόνια εμφανισιακά. Η αλήθεια είναι πως η εικόνα του AI δεν πολύ μοιάζει με την φωτογραφία, με τη φωτογραφία του νεαρού αυτού. Όμως ο Μπεν ως μωράκι μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν τον τύπο που έχει βγει τώρα και λέει ότι είναι ο Μπεν. Η μάνα δε του Μπεν, επειδή προφανώς μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια το έχει ακούσει αυτό 100.000 φορές από ανθρώπους που έρχονται και λένε είμαι ο Μπεν, είμαι ο Μπεν, είμαι ο Μπεν, και κάνουν συνέχεια τεστ DNA κτλ. Δεν θέλει τώρα, δηλαδή δεν θέλει επαφές πολλές με αυτόν και προφανώς και δεν τον πιστεύει. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει τεστ DNA και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Εντάξει, δύσκολη ιστορία και για τη μητέρα δεν είναι τώρα.
0: Κοίταξε, πολύ δύσκολο. Και φαντάζομαι ότι θα τις έχει συμβεί και αρκετές φορές τον άρχοντα και να τις λένε ότι κάποιος είναι ο Μπεν. Και μετά από τόσα χρόνια, στα αλήθεια δεν μπορεί να έχει όντως να μπορεί να γνωρίσει ποιος θα μπορούσε να ήταν. Διότι μιλάμε τώρα ότι ήταν 2 χρόνια μωράκι και τώρα από το 91 μέχρι σήμερα έχουν περάσει.
1: Θα ήταν 36-38 κάπου εκεί.
0: Ναι, πολλά χρόνια. Άνθρωποι, όχι, αλλάξει τελείω εμφανισιακά. Το AI προσπαθεί να βοηθήσει. Έκαναν και αντίστροφα τη διεργασία αυτή. Πήραν τη φωτογραφία του άντρα του σημερινού και την πήγανε πίσω να δούμε πώς θα ήταν αυτός μωρό. Δεν πολύ μοιάζει το μωρό αυτό με τον Μπεν, αλλά τώρα και το AI δεν στο βγάζει και πια τόσο ακριβώς.
1: Όχι, εντάξει.
0: Οπότε περιμένουν. Για φαντάσου. Για φαντάσου να βρεθεί. Λοιπόν, θα το δούμε αυτή παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, διότι φυσικά και παρακολουθούμε Ευαγγελάτου. Πρόσεξε, αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Έτσι.
0: Παρακολουθούμε Ευαγγελάτου καθημερινά και ασχολείται αυτή τη στιγμή με αυτό το θέμα. Οπότε θα το μάθουμε. Πάμε σε break.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και προ...

0: Πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
0: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
2: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σήμερα λοιπόν, θυμάστε που τα λέμε όλη την εβδομάδα, σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα αντιηλιακού. Και σήμερα είναι η ημέρα που η ΑΒΕΝ περισσότερο από ποτέ μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό στην καθημερινότητά μας. Κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, πρέπει να προστατεύουμε το δέρμα μας, το πρόσωπό μας, αλλά και το σώμα μας από τον ήλιο, από τις ακτίνες. Όλες τις ακτίνες, διότι πια υπάρχουν πολλές. Παλιά λέγαμε οι ακτίνες UVA και UVB. Τώρα έχουμε και το μπλε φως, έχουμε και το ένα, το άλλο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ οργανωμένοι. Η ΑΒΕΝ έχει το αντίστοιχο, το κατάλληλο το προϊόν. Έχει το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50, το οποίο μας προστατεύει και από UVA και από UVB και από μπλε φως υψηλής ενέργειας, γιατί έχει αυτό το πατενταρισμένο το φίλτρο, το Tri-Azorb. Οπότε με αυτό είμαστε καλυμμένοι. Απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο, πάρα πολύ αποτελεσματικό, προστατεύει πλήρως και φυσικά ξέρετε ότι η προστασία από τον μπλε φως έχει να κάνει με τη φωτογύρανση. Οπότε όλα μαζί. Μιλάμε ότι έχει όλες τις ιδιότητες που χρειαζόμαστε. Σημειώστε το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 και πάτε σε ένα φαρμακείο για να το βρείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς λίγο εδώ μουσικά με
1: Κατερίνα Λιόλιου. Story.
0: Ένα Κατερίνα Λιόλιου δεν είναι.
1: Ένα story από την Κατερίνα Λιόλιου
0: και ένα story ακριβώς.

0: Αχ, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Όλα ρέουν φυσιολογικά και είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση καθημερινά. Όπως ακριβώς μας φτιάχνει τη διάθεση και η οπτική είναι της ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, διότι εδώ και καιρό που έχει δημιουργηθεί μας χαρίζει άφθονο, απλό και προσιτό οικονομικά ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα. 1 Gbps. Μιλάμε τώρα για φοβερές ταχύτητες και χωρίς λαγκαρίσματα και χωρίς διακοπές και χωρίς τίποτα. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ και σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Θα σου δώσω και κάτι ακόμα. Θα σου δώσω και σταθερή τηλεφωνία. Θα σου δώσω σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Και όλο αυτό το πακέτο μαζί με την οπτική σου ίνα θα σε έχει καλυμμένο για όλα. Συμφωνώ απόλυτα και έτσι ακριβώς είναι. Μπείτε λοιπόν στο day.gr κάθετος Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και άμα θέλετε να μάθετε και για τι μπορείτε να κάνετε μέσα στο σουκού, γιατί έρχεται και τριήμερο, έτσι να το πούμε αυτό. Έρχεται και ένα ωραίο τριημεράκι. Κάπως και καλοκαιράκι θα είναι και ζέστη και ήλιος και θάλασσα και όλα αυτά.
1: Ας ελπίσουμε να μην βρέξει. Έτσι,
0: γιατί το λες από το μυαλό σου, το βγάζεις.
1: Όχι, αλλά ο καιρό δεν τα πάει καλά, βλέπεις. Κάθε
0: Σαββατοκύριακο έχουμε Σαββατοκύριακο κάτι παθαίνει.
1: Κάτι παθαίνει.
0: Ας ελπίσουμε να μην βρέξει. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους θα μείνετε εδώ ή θα τέλος πάντων σε ένα μέρος με θάλασσα να μπορείτε να κάνετε και κανένα μπανάκι. Μπαίνει και ο Ιούνιος, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. This is it. The summer is here. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ατζέντα από Κατερίνα Μπούκα και ερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο Τετάρτη σήμερα στα ημερολόγια και σας πάω σε κάτι μουσικό στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε το μπαλκόνι του Παπαζό, που ο ιδιαίτερα αγαπητός Βασίλης Παπαζότος θα εμφανιστεί σε μια πολύ καλοκαιρινή συναυλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου μέχρι και αύριο 5η σε πολλαπλές τοποθεσίες. Αναλυτικό πρόγραμμα και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Okay.
15: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Τι?
6: τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
14: Ακύλας μιλ. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
18: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
17: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
18: Θωρινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 2 11 1365.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πολύ που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: είμαστε. My Radio 104,6. Είδα λοιπόν ένα βίντεο στο TikTok όπου ένας τύπος ο οποίος έχει περιεχόμενο που έχει να κάνει με finance, οικονομικά κτλ. Και μιλάει με ανθρώπους που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα και ζητάει συμβουλές για το πώς βγάλαν τα χρήματά τους, τι θα συμβούλευαν τον κόσμο κτλ. Αυτός ο τύπος έβαλε σε ένα από αυτά τα βιντεάκια του το Γιάννη τον Αντιτοκούμπο. Και του λέει, φίλε και τα λοιπά, πώς θα τα περισσότερα χρήματα που έχεις βγάλει ποτέ σε ένα χρόνο. Και λέει ο Γιάννης, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό και τέλος. Εντάξει, να το πω, λέει. Είναι 120 εκατομμύρια δολάρια. Αρχικά, μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Του λέει λοιπόν... Του λέει, τι συμβουλή θα έδινες λοιπόν στους ανθρώπους προκειμένου να βγάλουν και αυτοί πολλά λεφτά. Και είπε ο Γιάννης, λοιπόν, ακούστε, σημειώνεται. Εμείς μπορεί να είμαστε πολύ μακριά από όλο αυτό, αλλά μπορεί και όχι τόσο μακριά. Γιατί αν σκεφτείτε και πού ξεκίνησε και ο Γιάννης. Λοιπόν, λέει λοιπόν, θα πρέπει ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ατζέντες, αλλά ο μάνατζερ τέλος πάντων, ας πούμε, να μην γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να μην είναι τα τσιμιτσικότσι, φιλαράκια. Γιατί λέει αυτό έχει πολύ μεγάλο σοβαρό κίνδυνο να σε κλέψουν. Να συνεργαστούν κάποια στιγμή αυτοί οι τρία φιλαράκια, friends, και να σε κλέψουν, να σε κοροϊδέψουν, να σε εκμεταλλευτούν. Οπότε, άγνωστοι αναμεταξύ τους, δεν τους φέρνεις επαφή. Επενδύεις, λέει. Βέβαια, εδώ πέρα στην Ελλάδα, το παιδί μου, εντάξει, και ο Γιάννης στην Ελλάδα είχε επενδύσει, βέβαια, Γιάννη.
1: Ναι, ναι,
0: δεν έχει επενδύσει.
1: Πριν δύο χρονάκια.
0: Μάλιστα, επενδύει και ποιος ξέρει και τα άλλα έχει επενδύσει. Μπορεί να μην τα ξέρουμε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είμαστε και απαραίτητα να ξέρουμε το κάθε τι που κάνει. Επενδύεις, λοιπόν, λέει, ώστε κάποια στιγμή να φτάσει στο σημείο να βγάζεις χρήματα χωρίς να κάνεις και κάτι. Έτσι, δηλαδή να έχεις χρήματα κάπου. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο στόχος είναι να είσαι να κοιμάσαι και απλά να βγάζεις λεφτά.
1: Παθητικό εισόδημα.
0: Ναι. Και τι άλλο τον ρώτησε πολύ σημαντικό. Του λέει, νιώθεις ότι έχεις κατακτήσει τα όνειρά σου κτλ. Λέει ο Γιάννης, ούτε καν, λέει. Έχω στο μυαλό μου, λέει, πάρα πολλά πράγματα, εκατοντάδες πράγματα να κάνω. Και τον ρώτησε στο τέλος, πώς ρε παιδί μου έκανες πραγματικότητα, πώς από εκεί που πουλούσε CD έγινες, πώς κάνεις πραγματικότητα τα όνειρά σου. Και είπε ο Γιάννης, λοιπόν, ότι κάποια στιγμή ο Κόμπι, σε κάποια χρονιά, δεν θυμάμαι σε ποια, του είχε πει ότι εσύ θα γίνεις MVP. Και τότε ο Γιάννης ήταν σχετικά μακριά από αυτό, έτσι, και του είχε πει: θα γίνεις MVP. Οπότε μου λέει, εμένα, μακάρι να μου τα έλεγε εμένα, μια κουβέντα να έκανα με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο. Οπότε λέει, εγώ τότε, από την ώρα που μου το είπε αυτό ο Κόμπι, ότι το καφέ μου που έπινα κάθε πρωί, στο cup του καφέ, έτσι, στο ποτηράκι του καφέ, είχα γράψει πάνω, έγραφα MVP. MVP κάθε μέρα λοιπόν έγραφε MVP στο κυπελάκι του και το βλέπε, ρε παιδί μου, MVP, είμαι MVP. Κατάλαβες τι είναι το manifestation. Ένα χρόνο μετά λέει, ήμουν MVP. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το έβαλε στο κεφάλι του. Το έβαλε στο κεφάλι του σαν ότι είναι. Όχι σαν ότι αχ, θα ήθελα μια μέρα, Παναγία μου, βοήθησέ με. Είμαι και έγινε. Ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε γίνεται. Αυτά τα έχουμε ακούσει γενικότερα σε όλα αυτά τα manifestation, life coaching και όλα αυτά. Είναι από τα πολύ συνηθισμένα, αλλά ξέρεις τι. Σημασία δεν έχει όλο αυτό το θεωρητικό του πράγματο. Σημασία έχει πρακτικά να μπορέσει ο καθένας μας αυτό που σκέφτεται να το νιώσει σαν ότι, ρε παιδί μου, το έχει κατακτήσει. Αλλά εκεί είναι η πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ του. Βάζω κάποιους στόχους για τον εαυτό μου και μέσα μου εγώ συναισθηματικά λειτουργώ με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθήσω να τους φέρω κοντά. Και είναι και η άλλη πλευρά που εκεί αρχίζεις να γίνεσαι λίγο, μπορεί να γίνεις λίγο, πώς να το πω τώρα, να είσαι λίγο αλλουνταλού από την πραγματικότητα, κατάλαβες τι εννοώ, ή να αρχίσει να συμπεριφέρεσαι, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του καθενός. Έτσι, αν ο καθένας, ανάλογα με το χαρακτήρα του, πιστέψει ότι είναι μεγάλος και τρανός, ενώ και δεν είναι ακόμα, αλλά και ακόμα και αν ήταν, αρχίσει και συμπεριφέρεται περίεργα λόγω του ότι θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, εκεί επίσης συνεχίζει και αρχίζει ένα πρόβλημα. Ο Γιάννης είναι πολύ μακριά από όλο αυτό, βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχω δει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι και εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι. Και καλό είναι να το πιστεύει αυτό ο καθένας για τον εαυτό του. Αλλά αν επηρεάζει την συμπεριφορά σου απέναντι στους άλλους ανθρώπους, αυτό κοίτα το λίγο πρώτα. Λύσε το πρώτα ψυχοθεραπευτικά και μετά πήγαινε να κατακτήσει τον κόσμο, γιατί κρίμα είναι. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά. Με τι?
1: Με μια Μαργαρίτα. Χρήστο Μάσαρα.
0: Είπες λέξη Μαργαρίτα ή είπες κάτι άλλο?
1: Μαργαρίτα.
0: Α, είπες Μαργαρίτα. Ωραία.

με πιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου, πες μου.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: σταθερά και κινητά. Άρα θα μπει στο day.gr / Fiber για να ενημερωθείς για όλο αυτό το πακέτο, το οποίο αν δεν έχεις ήδη οπτική, να θα έρθεις και θα τα κάνεις αυτά και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Στα φτιάχνουν όλα οι άνθρωποι της ΔΕΗ. Εμείς ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα. Έρχονται και μια χαρά τα τακτοποιούν πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μας λύνονται τα χέρια και σε ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τη σταθερή τηλεφωνία πια. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Αφού

0: ξανά. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στο Μέγα.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Λένε για μας

0: ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Ακούσαμε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα βίντεο η Anne Hathaway, η οποία αποκάλυψε ότι στη δεκαετία 30-40 δεν έβλεπε σχεδόν τίποτα από το ένα της μάτι.
1: Ναι, από το αριστερό.
0: Από το αριστερό της μάτι, λέει, ήταν πραγματικά σχεδόν τυφλή, διότι είχε ένα πρόωρο καταράκτη. Οπότε, έκανε εντωμεταξύ σε αυτή τη δεκαετία, η Anne Hathaway ήταν από τις πιο επικοδομητικές της δεκαετίες, με ταινίες, με Όσκαρ, με. Και όλα αυτά, γυρίσματα, ταινίες, δεν ξέρω τι θέατρα, τι άλλο έκανε, χωρίς να βλέπει από το αμάτι σχεδόν τίποτα. Γιατί γελάς?
1: Τίποτα.
0: Τι είπα?
1: Όχι, δεν είπες κάτι εσύ.
0: Γιατί γελάς τότε?
1: Τίποτα για το περιεχόμενο, για πες.
0: Δεν σου αρέσει το περιεχόμενο?
1: Όχι, πες, συνέχισε.
0: Όχι, εξηγήσου. Όχι, δεν θα συνεχίσω. Εξηγήσου.
1: Συνέχισε.
0: Όχι, όχι. Εδώ θα κάτσω. Κοιλιά, φοβερή στο ραδιοφωνικό αέρα. Και ευθύνεσαι εσύ. Πες μας γιατί γελάς.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Α, αλήθεια. Λοιπόν, δεν έβλεπε λοιπόν τίποτα η Anne Hathaway. Και σκέφτηκε και είπε, λέει τώρα, ότι είναι πάρα πολύ ευγνώμων που ξυπνάει κάθε πρωί και βλέπει τα πάντα. Γιατί έκανε κάποια επέμβαση κάποια στιγμή. Αυτό θεραπεύεται. Υπάρχει χειρουργείο που το κάνει. Αλλά συνήθως εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερου ανθρώπου. Τώρα το είπατε, η Anne Hathaway νεότατη. Έκανε ένα χειρουργείο και από τότε που βλέπει κανονικά. Είναι το κάθε πρωί που ξυπνάει, είναι απλά μια ευγνωμοσύνη και μόνο σε σχέση με αυτό. Το ότι μπορεί και βλέπει. Και για ποιο λόγο το αναφέρουμε αυτό? Διότι εντάξει, μας κάνει και λίγο εντύπωση. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Θα μου πεις, πού να καταλαβαίναμε? Εντάξει, τόσα πράγματα έκανε η γυναίκα και με μισή όραση. Απ' την άλλη, πόσο δεδομένα θεωρούμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε? Διότι βλέπεις εδώ ότι εκτίμησε ακόμα και αυτό η Anne Hathaway, που λέει δεν έχει σημασία τα λεφτά, οι επιτυχίες, τα Όσκαρ, τα βραβεία. Το πιο σημαντικό από όλα όσα έχω στη ζωή μου είναι ότι μπορώ και βλέπω. Καταπληκτικό για μια γυναίκα που έχει καταφέρει όλα αυτά. Είδες όλα τα βίτκαστ. Στα βίτκαστ για κάποιο λόγο πηγαίνουν οι άνθρωποι και ανοίγονται πολύ περισσότερο από ότι σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Δεν έχω αναλύσει ακόμα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Με την έννοια ότι όλα πια αναπαράγονται και τα βλέπεις παντού. Αλλά φαίνεται ότι στα βίτκαστ οι άνθρωποι είναι λίγο πιο χαλαροί και μιλάνε για λίγο πιο προσωπικά τους θέματα, έτσι λίγο πιο δικά τους. Συνεχίζουμε εμείς εδώ στο My Radio με.
1: Τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τέλεια.

0: Μην κάνεις όνειρα τρελά. Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις. Αν μπορείς να το αρθρώσεις δηλαδή, να κάνεις θα σου έλεγα εγώ. Διότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Σήμερα η κουμπή ασχολήθηκε λίγο με αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε να δώσουμε σκυτάλες. Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και PPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά, οδεύουμε προς ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό δεύτερο, διότι είναι και τρίμερο. Οπότε η ενέργειά μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κρατηθείτε, αδράξτε τη μέρα, πάρτε και λίγο ήλιο που έχουμε τώρα άφθονα από εδώ και πέρα και όλα θα πάνε καλά. Πολλά φιλιά από εμένα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
6: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
15: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online.
5: Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, όλα τα ουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα, βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας, 27 Μαΐου. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Σήμερα ανεβαίνουμε το τελευταίο μας καλοπατάκι. Επομένως θέλω να πάρετε μια μεγάλη ανάσα και να δείτε το Σαββατοκύριακο που είναι αρκετά κοντά και μάλιστα είναι και τριημεράκι. Ξεκινάω πολύ δυναμικά με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά και την καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα. Καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στον 104,6 My Radio και δικό σας από ό,τι διαβάζω εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Τεταρτούλα ζάχαρη και μέλι. Σήμερα 27 του μηνός, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Αλήπιος, Αλυπία, Θεράπων, Ιωάννης, ο Ρώσος γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενεθλιά σας. Για στείλτε εδώ τις αφιερώσεις σας, για στείλτε εδώ τις παραγγελιές σας. Θα περάσουμε και σήμερα καταπληκτικά. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Όντας πολύ τοξικός, το αντιλαμβάνομαι, απαιτώ από τη σχέση μου βλέποντας κάποιον πρώην έξω να κατεβάσει το κεφάλι ενοχικά και να μην πάρει να φύγουμε ανώ από αμαλού.
3: Εσύ, Βασίλη, δεν συμπεριφορά.
4: Συγγνώμη, ούτε να μην χαιρεθούν μεταξύ τους.
3: Τι!
4: Οι δύο πρώην.
2: Ανεφεμού στη συζήτηση.
4: Ναι.
3: Όχι. Κάτσε, κάτσε.
5: Ναι, ρε Βασίλη.
2: Αλλάξε συζήτηση,
5: να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε δεν θες. Να του μιλήσουμε δεν θες.
2: Δεν θέλω.
5: Να μιλήσουν όμως, αλλά να μην σου απευθύνουν το λόγο. Αλλά άμα δεν σου απευθύνουν το λόγο, παρεξηγήσε πάλι.
2: Ναι, δεν θέλω.
5: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
4: Ωραία και ρεαλιστικά αυτά. Εσείς μα πες τι κάνετε σε αυτές. Πάει ο άνθρωπος. Φέρτε μου.
3: Εδώ είναι και οι τέσσερις μάπες.
1: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
7: Ευρωπαϊκή βραδιά με τον τελικό του Conference League. Σήμερα στις 10, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, με τον Δανό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά τον Κιζηρίδη, επανέφερε τον Ανδρούτσο, ενώ εκτός έμειναν οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς ο Κώστας Λούκας προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και ολοκλήρωσε τη σεζόν ως νταμπλούχος. Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί στο πόλο γυναικών. Στις 7.30 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, σε μετάδοση από το Mega News.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.

0: αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλι στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαι, 104,6 My Radio, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου, 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να λάβετε μέρος για να διεκδικήσετε την ταξιδάρα μας στη Σαντορίνη. Για την ώρα να πάμε και λίγο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί τα πράγματα ή έχουν δυσκολέψει αρκετά ή σιγά σιγά θα έρθει αυτό και στην Αθήνα, γιατί μπορεί να θεωρείται και φυσιολογικό. Ένας Batman με rollers, λέει, κάνει βόλτα και έχουμε δει βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αγαπημένος εκεί πάνω και όχι μόνο, έχω να σας πω, τον περιμένουμε και στην Αθήνα σιγά σιγά. Νομίζω ότι όλα αυτά που βλέπουμε, τα κάπως περίεργα, τα κάπως παράξενα, τα κάπως ασυνήθιστα, πια έχουν καταντήσει να είναι η καθημερινότητά μας. Περνάμε τόσο δύσκολα, Για στείλτε μου εδώ μήνυμα στο Viber, το 698-104-104-6. Μπορεί βέβαια ο άνθρωπος να θέλει να περάσει και το μήνυμα ότι είμαι σούπερ ήρωας και μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Γιατί μπορεί να έχει κάποια δυσκολία, ας πούμε. Δεν ξέρω, συμφωνείτε? Περιμένω να σας διαβάσω όσο εγώ συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Πάντα εδώ, στον 104,6 My Radio.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Άντε εδώ στον 104,6 My Radio, είσαι πολύ σωστά συντονισμένος και σου έλεγα πριν για την ταξιδάρα μας στη Σαντορίνη. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί αυτό το φανταστικό εξαήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Έχετε καταλάβει ότι αρέσει σε όλους μας, αλλά το συγκεκριμένο δώρο θα φτάσει στα δικά σου χέρια. Γι' αυτό πρέπει να με ακούσεις προσεκτικά. Μπες στο Instagram εδώ το δικό μας, του MyRadio 104.6 FM, κάνεις follow τη σελίδα, κάνεις like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, κάνεις μετά ένα repost το συγκεκριμένο post και να σου πω ότι ο διαγωνισμός λήγει 29 του μηνός και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα εδώ τη δική μας, το 104,6 My Radio στο Instagram, και θα ταξιδέψετε στη Σαντορινάρα 13 με 18 Αυγούστου. Και θα κάνετε και πάρα πολύ ωραίες επισκέψεις σε πολύ όμορφα μέρη. Δεν σας λέω άλλα, παιδιά, μπείτε να ακολουθήσετε σωστά τα βήματα. Και που ξέρεις, εσύ που ακούς, φίλε μου, εκεί έξω, μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής. Για να δούμε. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου στον 104,6 My Radio. Είναι Τετάρτη, 27 του Μάη. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, το κορίτσι του Μάη, γιατί είχα και τα γενεθλιά μου. Εξακολουθώ να δέχομαι τις ευχές σας και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Θα περάσω ωστόσο στην έρευνα φωτιά της ημέρας. Για να δούμε, η μακροχρόνια σχέση σκοτώνει εντός εισαγωγικών τον έρωτα? Η αλήθεια είναι ότι η ρουτίνα στη μακροχρόνια σχέση επηρεάζει όλα τα ζευγάρια, λέει εδώ ο επιστήμονας. Ωστόσο, πρέπει να ακολουθήσεις τρία βασικά στοιχεία για να έχεις μια ικανοποιητική σχέση. Συναισθηματική οικειότητα, δηλαδή η ικανότητα του ζευγαριού να επικοινωνεί ουσιαστικά, να μοιράζεται τις σκέψεις του, τις ανάγκες, τα συναισθήματα και να αισθάνεται ασφάλεια στη μεταξύ του σύνδεση. Νούμερο 2, παιχνίδι και ανανέωση. Ο ρομαντισμός, οι εκπλήξεις, η χαρά αποτελούν κρίσιμα, λέει, στοιχεία για τη διατήρηση της έλξης. Χωρίς αυτά, η σχέση συχνά μετατρέπεται σε μια ρουτίνα χωρίς ενθουσιασμό. Άρα, τι έχω πει εγώ? Κανονίστε μέσα στην εβδομάδα ραντεβουδάκια. Θα ανάψει αυτή η φλόγα σε εσάς που έχει σβήσει. Να την ακούτε την Τζαουσέλου. Νούμερο 3. Σωματική και ερωτική σύνδεση. Η τρυφερότητα, η σωματική επαφή και η σεξουαλική οικειότητα αποτελούν λίγο βασικά στοιχεία που ενισχύουν τη συνολική εγκύτητα και την αίσθηση του μαζί. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράγματα. Σαφώς και υπάρχει αυτή η καθημερινότητα που μπορεί να σε φάει λίγο, αλλά πρέπει να κάνεις και εσύ πράγματα για να την εξοντώσεις. 6-9-8-104-104-6. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, το δικό μας ραδιόφωνο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

ζήσει. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio, Τεταρτούλα, πάντα εδώ μαζί. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, υπέροχες φωτογραφίες. Και νιώθω ότι έχετε και μια κάποια χαρά, διότι ακολουθεί αυτό το τριμεράκι και πολύ σας έχει ανανεώσει. Χαίρομαι, λουλούδια μου, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να γίνεις πελάτης, να κατεβάσεις το Προτέρια App, να μπεις στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Αλήθεια είναι αυτό. Φύγαμε για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ο Κλειδαράς.
3: Γεια σου, Μίτσο.
2: Από την ποιητική μου συλλογή Η Αρμαθιά.
4: Έχει βάλει και το σάκι τον Κλειδαρά.
2: Περπατάς, πηδάς, χαίρεσαι, γλεντάς. Τις πόρτες μας ανοίγεις. Γιατί? Γιατί είσαι Κλειδαράς. Συμπληρώνει. Γιατί άλλο? Γιατί άλλο? Συμπληρώνει. Υπάρχει μια διαλεκτική στο ποίημα.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ρε, δε μας παρατάς, σάλιο μη χαλάς. Οι πόρτες, η πόρτα δεν ανοίγει. Το σύρτη δεν τραβάς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Ρε, έλα, ναι,
2: αυτό καμάντα. Είναι το τηλέφωνο. Παιδιά του Κλειδαρά.
4: Άντε. Λοιπόν.
3: Καλά, κορυφαία.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.
5: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Γωγόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο

0: Είμαι σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
3: Okay.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

104,6 My Radio, Τετάρτη 27 Μαΐου, Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο, όλοι εσείς εδώ, 6-9-8-104-104-6, μηνύματα, αφιερώσεις, όπως σας έλεγα, φεύγει παιδιά και ο Μάιος, αυτό ήτανε, έρχεται το τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος, καλωσορίζουμε και τον Ιούνιο και μαζί με τον Ιούνιο τι άλλο καλωσορίζουμε, την αγαπημένη μας μέρα, διότι την Τρίτη που μας έρχεται έχουμε Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα, ραδιόφωνο στην νοηματική. Την Τρίτη 2 Ιουνίου είναι αυτή η μέρα που είμαστε πολύ πολύ περήφανοι για αυτήν. Από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ εσείς έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay, αλλά και μέσα από το site μας myradio1046.fm. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, οι οποίοι μεταφράζουν ζωντανά αυτά που λέμε στις εκπομπές, αλλά και τους στίχους των τραγουδιών. Όλα αυτά με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Την Τρίτη είναι η μέρα μας, 2 Ιουνίου. Για σημειώστε το και αυτό στην ατζεντούλα μας και εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Δυναμώνουμε την ένταση και μέχρι τη μία πάμε μαζί.

Λουλούδια μου αγαπημένα, με αυτή την κομματάρα θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Να περάσετε καταπληκτικά, να προσέχετε πάρα πολύ και έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα και εμείς, ξέρετε, τα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα done. Μη λείψει κανείς, Όλγα Τσαουσέλου ήμουν εγώ, ακολουθεί ο Αναλέιου. Πολλά πολλά φιλιά, au revoir! Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Τετάρτη σήμερα στα ημερολόγια, και σας πάω σε κάτι μουσικό στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε το μπαλκόνι του Παπαζό, που ο ιδιαίτερα γνωστός Βασίλης Παπαζότος θα εμφανιστεί σε μια πολύ καλοκαιρινή συναυλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου μέχρι και αύριο Πέμπτη σε πολλαπλές τοποθεσίες. Αναλυτικό πρόγραμμα και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημερά και Τετάρτη 27 Μαΐου. Πώς πάνε τα κέφια σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα? Περιμένω φυσικά να μου τα πείτε όλα και μέσω Viber. Το ανοίγω από νωρίς. Στέλνετε μηνύματα στο 698-104-104-6. Και κρατήστε αυτό τον αριθμό, παρακαλώ, γιατί σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός για δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από Thousand Olives. Έχουμε και ταξίδι στη Σαντόρ. Έχουμε να πούμε πολλά, θα κάνουμε και τα κουτσομπολιά μας, γιατί όχι. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι τις 4, η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας, και εννοείται θα ακούσουμε και την καλύτερη μουσική στην Αθήνα. Να πω και χρόνια πολλά σήμερα Τετάρτη στον Αλήπιο, στον Θράπον και στον Ιόνιτο Ρώσο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Πάμε να ξεκινήσουμε και σας έχω στην αρχή. Εντάξει τώρα, την καλύτερη, την απόλυτη, με το πιο ωραίο τραγούδι αυτή την περίοδο. Το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ στον My Radio. Φυσικά, Άννα Βύση και Αιγαίο, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ, λέει ένα ζευγαράκι μαύρα φεγγάρια εδώ στον My Radio 104,6. Έχει και παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αποκλείται να μην έχετε πετύχει στα social media τα βιντεάκια αυτά τα φοβερά από τους πρωταθλητές Ευρώπης, παρακαλώ. Πάρτι μέχρι τέλους. Καλέ, τι τσιφτετέλ ήταν αυτό το φουρνιέ μας. Έβαλε κάτω, κορίτσια. Είχαμε και λίγο έτσι. Πώς το λένε. Γδύθηκαν, δεν θα το έλεγα τώρα ότι γδύθηκαν. Είχαμε λίγο στριπτής και ο Γουόκαπ και ο Λαρετζάκης και ο Βεζένκοφ έσυραν το χορό. Έχουν πάρα πολύ πλάκα τα βίντεο. Πραγματικά το καταυχαριστήθηκαν και συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio. Το Ελενάκι λέει: σήμερα έχω ρεπό και σας ακούω από το γυμναστήριο. Δώσε πόνο, Ελένη, δώσε πόνο, γιατί μας περιμένουν διακοπές, μας περιμένουν νησιά. Γι' αυτό παρακαλώ. Θέλω τώρα να μπείτε όλοι, να ανοίξετε τα κινητά, να μπείτε στο Instagram σας, γιατί σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες και οδηγίες πώς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για το μεγάλο ταξίδι του My Radio που τρέχει στη σελίδα μας στο Instagram για εξαήμερο ταξίδι, παρακαλώ, στη Σαντορίνη. Για ακούστε σε λίγο.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Πώς γίνεται εγώ να μένω στο παλαιό Φάληρο? Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πιο βαριά ή είναι πιο δύσκολη διαδρομή, είναι πιο κακοτράχαλος ο δρόμος από τη Νέα Σμύρνη, Θανάση?
3: Δημήτρη, καλημέρα. Τους περίμενα απ' έξω και τους, και τους έκλεισα. Τους έκλεισα και ανέβηκα τρέχοντας.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
5: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι!
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard.

0: χάους.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς για το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και φύγαμε για Σαντορίνη. Εσείς δηλαδή θα πάτε σε αυτό το μαγικό νησί. Ένα υπέροχο εξάημερο ταξίδι για δύο άτομα από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Έχετε πει στο Instagram, είσαστε στη σελίδα του My Radio. Πολύ ωραία, εκεί θέλω να μείνετε. Θέλω να κάνετε follow τη σελίδα. Like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη και να κάνετε και repost, υπομονή μέχρι την Παρασκευή 29 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, που θα γίνει η κλήρωση και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθούν με επίσημο story στη σελίδα μας. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο του Domar Selection. Θα έχετε με διατροφή, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις. Θα πάτε σε πολύ ωραία μέρη, Μεροβίγλη, Φυρά, στην Ία, στο Καμάρι. Θα είναι καταπληκτικά. Το λέω ακόμα μία φορά. Follow τώρα τη σελίδα του My Radio στο Instagram. Κάνετε like, repost. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πάμε να συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη τώρα.

0: Λογαριασμός και Κατρίνα Λιόλιου εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 2. Και Mad Video Music Awards 2026 έρχονται από τη ΔΕΗ. Οι μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου τα εκβοντώ. Κλείσε τώρα θέση στο mad.gr. Πραγματικά και φέτος ανυπομονούμε. Ειδικά για αυτά τα φοβερά ντουέτα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Νέο μπαράζ επιθέσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με τραυματίες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων για το 2026 στη χώρα μας. Το περιστατικό διαγνώστηκε στα Ιωάννινα, όπου και νοσηλεύεται ο ασθενής. Εντός των επόμενων ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, είτε αυτά είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Γογό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί. Ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Okay.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Μόλις τώρα μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, μεσημεράκι Τετάρτης 27 Μαΐου. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Περιμένω και άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber. Σας έχω πει ότι είστε καλύτερη παρέα και δεν σας αλλάζω με τίποτα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Και σε λίγο σας έχω πάλι δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από 1000 Olives. Είναι ένα δώρο που λατρεύετε. Σε λίγο θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν, για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει κίνηση, η αλήθεια είναι. Δεν ότι τσακωλήσετε πάρα πολύ σε πολλά σημεία, αλλά έχουμε χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή στην Πετρουράλη, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, ρεύμα από Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην Κατεχάκη έχουμε στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου επίσης έχουμε θεματάκια και στη Βασιλή Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Γενικότερα το κέντρο σήμερα είναι λίγο περίεργο. Στη Σταδίου θα έχετε επίσης θέμα, στη Βασιλή Σοφίας, περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμνος Καραϊσκάκης, στο ρεύμα προς Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί τώρα ξεκινάει το καλό. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πάμε να ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπε, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και θυμάμαι στα οικογενειακά τραπέζια να μου λέει ο μπαμπάς μου: φάιλιες, κάνουν πάρα πολύ καλό, φάιλιες, θα δεις. Και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί χιλιάδες χρόνια τώρα η ελιά προστατεύει τον άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν επιστήμονες απομόνωσαν την πολύτιμη βιοενεργή ουσία της στην ελαιοκανθάλη και έτσι από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης με διεθνή κατοχυρωμένη πατέντα, παρακαλώ, δημιουργήθηκε το Thousand Olives, το οποίο συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, στην αντιοξειδωτική θωράκιση και στην προστασία των κυττάρων από πρόωρη γύρανση. Φυσικά προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Θέλω λοιπόν τώρα να πάρετε τα κινητά στα χέρια και να στείλετε μηνύματα, γιατί θα κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από 1000 Olives για να ζήσετε και μάλλον να γευτείτε κι εσείς αυτό το πολύτιμο δώρο της φύσης. Από το 1000pavlaolives.com. Για το διαγωνισμό θέλω τώρα να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη ελιά. Σας το κάνω έτσι λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, 698-104-104-6, όνομα τεπώνυμο ελιά. Δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από 1000 Olives θα γίνει δική σας σε λίγα λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται Νίνο τώρα από τα αγαπημένα μας.

Παίζει τα δικά σου. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

My Radio 104,6. Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Ωραίο throwback, Νατάσα Θεοδωρίδου, δίχως λόγο και αφορμή. Και έτσι πολύ όμορφα κλείσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Και ναι, η Άνδρος συγκαταλέγεται στα καλύτερα νησιά για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχωρίζει το νησί για την αυθεντικότητά του, λέει, για τον ελληνικό νησιωτικό ταπεραμέντο του. Είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός με καταπληκτικές θάλασσες, εκπληκτικό φαγητό, πολύ ωραία δρομάκια, λέει, να περπατήσεις και να βρεις την ησυχία σου μέσα στο καλοκαίρι. Είναι, λέει, ό,τι καλύτερο για να το βάλετε στο πρόγραμμα για να κάνετε διακοπές. Πολύ ωραία, συμφωνούμε και επαυξάνουμε, γιατί η Άνδρος είναι από τα αγαπημένα νησιά και πολύ κοντά στην Αθήνα. Τι να πρωτοβάλουμε στο πρόγραμμά μας πραγματικά? Θέλουμε να πάμε παντού. Προς το παρόν όμως πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Νέο μπαράζ επιθέσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με τραυματίες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων για το 2026 στη χώρα μας. Το περιστατικό διαγνώστηκε στα Ιωάννινα, όπου και νοσηλεύεται ο ασθενής. Εντός των επόμενων ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, είτε αυτά είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Έφυρος ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Διαβάζω εγώ τα μηνύματά σας στο Viber. Θα απαντήσω σε λίγο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα, Τρίτη 2 Ιουνίου, έχουμε ακόμα ένα sign out loud. Περιμένουμε πώς και πώς κάθε νέο μήνα, γιατί η πρώτη Τρίτη είναι αφιερωμένη σε αυτή την ημέρα, σε έναν θεσμό που τον έχετε αγαπήσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί εκείνη την ημέρα ο My Radio κάνει προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής αυτούσιο το πρόγραμμά του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας μεταφράζουν όλα αυτά που λέμε εμείς η παραγωγή, ενώ έχουν μεταφραστεί και όλη η στίχη των τραγουδιών. Έβλεπα προχθές κάτι πρόβες που έκαναν τα παιδιά. Δεν μας έχει ξεφύγει κανένα τραγούδι. Οπότε λοιπόν, σας θέλω όλους συντονισμένους εδώ με την υποστήριξη της ΔΕΗ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sign out loud λοιπόν την επόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου. Πάμε να ξεκινήσουμε μέχρι στο Μάστορα αυτή την ώρα και Μαργαρίτα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Αυτή είναι η Ελκοκίνου και τι τις έχεις βρει, και νομίζω ότι όλα τα κορίτσια μπορούμε να παραδεχτούμε αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε πάρει ποτέ καμία απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θα μείνουμε με την απορία. Εκτός αν υπάρχει κάποια που έχει πάρει απάντηση, παρακαλώ πολύ, στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber στο 698-104-104-6. Αν και κάτι μου λέει ότι η αλήθεια δεν θα έχουν ακούσει τα φτάκια σας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αγόρια, σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στον Νίκο. Λέει, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αλεξάνδρα. Από ό,τι διάβασα λίγο πριν, έγινε ένα μικρό ατύχημα. Οπότε προφανώς αυτό έχει δημιουργήσει έτσι ένα κομφούζιο στο δρόμο. Εκεί η Κατερίνα λέει, εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε στην Άνδρο που λέγατε λίγο πριν, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι η πρώτη φορά στο νησί. Ελπίζω να περάσουμε φανταστικά. Είναι τέλειο νησί. Όντως θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και από ό,τι είδα και λίγο έτσι τον καιρό, θα είναι πολύ καλό στο τριήμερο. Άρα λοιπόν, εσείς που τα ταξιδέψετε και θα πάτε και στα νησιά, μια χαρά τα είσαστε. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, πλέον είναι η νέα συνθήκη γνωριμιών το online. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κοιτάς για σεξ.
3: Συγγνώμη τώρα, αυτό που λες υπάρχει μεγαλύτερη υποκριτική παπάντζα. Έχουμε κάνει το Instagram και το TikTok Tinder γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε στο Tinder. Μπείτε κατευθείαν.
4: Όχι, στο Tinder να μπαίνεις για σεξ. Για σχέση μπες στο Instagram.
2: Δεν μπορώ τώρα να έχω 15 εφαρμογές. Εδώ θέλω σεξ, εδώ θέλω σεξ 5 φορές. Εδώ one at time.
3: Μισό.
2: Και εδώ θέλω μια σχέση. Κάτσε να πω στο LinkedIn.
5: Άρα τι κάνεις. Όχι εσύ.
2: Το σταυρό σου και.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Okay.
17: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
16: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις?
18: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθα.
19: Ένας θείος.
21: Ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Να σας πω για ακόμα μία φορά για το μεγάλο μας διαγωνισμό στη σελίδα μας στο Instagram. Ένα φανταστικό εξάμηνο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θα πάτε από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου. Έτσι, πολλές μέρες θα το ευχαριστηθείτε, γιατί η Σαντορίνη έχει τόσο ωραία μέρη. Έχει τον πύργο, το Ημεροβίγλι, τα Φύρα, την Ία, το Καμάρι, την Περίσα, το Μεγάλο Χώρι. Έχει ωραίες παραλίες, έχει ωραία. Καλά, δεν μιλάω για το Λιό Βασίλεμα τώρα. Αν πάτε και είσαστε και ζετέν, θα περάσετε ακόμα καλύτερα. Τώρα θέλω να μπείτε στη σελίδα του My Radio στο Instagram, να κάνετε follow τη σελίδα, like στο post και repost. Η κλήρωση, παιδιά, την Παρασκευή, 29 το μηνός. Πολύ γρήγορα, οπότε λοιπόν ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του My Radio. Μπείτε παρακαλώ, παπάκι My Radio 104.6 FM. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας, έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα τώρα και Αλληλούια.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

Από Μασό και Billy Carr εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 4. Να σας πω ότι όσοι θέλετε να δείτε από κοντά φυσικά το τρόπαιο και το κύπελο του Ολυμπιακού μετά την κορυφή που έφτασε, τέταρτο τρόπαιο, πρώτος έφτασε στην Ευρώπη. Έλα, πέστα δηλαδή. Να ξέρετε ότι θα είναι στο ΣΕΦ αύριο με την ευκαιρία να δείτε Ολυμπιακό ΑΕΚ. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε και το κύπελο από κοντά. Λοιπόν, φεύγω σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Θα σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο Πέμπτη. Φτάσαμε και στην Πέμπτη σιγά σιγά. Τα λέμε αύριο λοιπόν το μεσημεράκι. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Πολλά φιλάκια. Bye. Περισσότερη μουσική.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Hello, στο νέο τεύχος, Γογόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είναι Τετάρτη, Τετάρτη μεσοβδόμαδα, 27 Μαΐου του 2026. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, μέχρι τις 6 μοναχούλης. Έχω πάρα πολλές επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-1046. Έχω τα καλύτερα, μείνετε μαζί μου, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αυτά είναι όλα αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Είναι εδώ στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα Τετάρτης. Και μην το βάζετε κάτω. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο περίεργη, να ξέρετε. Και το βλέπω και στα ζώδια και στα ζωδιακά. Γιατί έχουμε και την Πανσέλινο που έρχεται, που κοντοζυγώνει. Και σου λέει ότι είναι λίγο κακούλα αυτή η Πανσέλινος. Και τώρα νιώθουμε μια βαρεμάρα, κάτι νευράκια. Λίγο δεν θέλουμε καθόλου. Η Πανσέλινος αυτή έρχεται στις 31 Μαΐου. Δυστυχώς πέφτει μέσα στο τριήμερο και είναι η μπλε σελήνη, που είναι η μικροσελήνη, γιατί η σελήνη θα βρίσκεται στην μεγαλύτερη απόστασή της από τη Γη. Εντυπωσιακό φεγγάρι, σου λένε. Μέσα σε 30 μέρες είναι το δεύτερο ολόγιωμο φεγγάρι. Η φύση έχει τους δικούς της σπάνιους ρυθμούς, γι' αυτό είναι αυτό το ωραίο μπλε φεγγάρι. Ωραίο το μπλε φεγγάρι, τα φέρνει λίγο αστρολογικά πάνω κάτω, νεύρα, βαρεμάρα, ένταση, λίγο περίεργα τα πράγματα, οπότε κάνετε μια μικρή υπομονή. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, επιτυχίες και αγαπημένα.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Έλα, ρε, τώρα μ' ακούτε, καλημέρα.
3: Πώς λέγεται το αστεροσκοπείο? Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, πάω στη δουλειά.
3: Πώς σε λένε? Το Δημόκριτο μας
2: έπαιρνε.
3: Αντιγόνη. Ωραίο όνομα. Από πού μας παίρνεις?
2: Ευχαριστώ. Από Θεσσαλονίκη.
4: Έλα, Θεσσαλονίκη!
3: Μας ακούς Θεσσαλονίκη. Έλα, ρε, να σου πω. Αντιγόνη λέγανε τη γιαγιά σου.
4: Τι
3: έτσι. Κάτσε, ρε, παιδιά.
2: Τον παππού μου.
4: Αντίγονο, πάρτα! Δεν σε κάλεψε!
3: Πέρασε πάρα πολύ ωραία, Βασίλη. Πες μόνο. Άντε χέσου και εσύ. Χαμούρα.
1: Muppe Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Ευρωπαϊκή βραδιά με τον τελικό του Conference League. Σήμερα στις 10, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, με τον Δανό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά τον Κιζηρίδη, επανέφερε τον Ανδρούτσο, ενώ εκτός έμειναν η Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς ο Κώστας Λούκας προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και ολοκλήρωσε τη σεζόν ως νταμπλούχος. Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί στο πόλο γυναικών. Στις 7.30 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, σε μετάδοση από το Mega News.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
1: 104,6 My Radio.

0: εσύ τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
6: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Εδώ είμαστε. Επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Αύριο Πέμπτη, Throwback Thursday. Και οι περισσότερες Throwback επιτυχίες θα είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Συνεχίζουμε καυτά, συνεχίζουμε ζεστά, με ζεστούλα μπόλικη και 29 βαθμούς Κελσίου. Εγώ τώρα έχω μπει στο καλοκαιρινό το mood, γιατί έκανα και την πρώτη μου βουτιά την Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαι πάρα πολύ happy. Έτσι κι αλλιώς στους 29-28 θα συνεχίσει, το Σαββατοκύριακο κάπου στους 27-28 ο φόβος για κακό τριήμερο με βροχές και πολύ πολύ συννεφιά και κρυουλάκι έχει φύγει μακριά, η πρόγνωση, η πρόβλεψη έχει αλλάξει και μιλάμε για ένα ωραίο τριήμερο και ελπίζω να έχετε κανονίσει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Εν τω μεταξύ στο εξωτερικό, Αγγλία, Γαλλία, καύσωνας και βλέπω τα story και τα reels και τα βιντεάκια στο TikTok να έχουν γίνει viral, που εκεί

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα στα ημερολόγια και σας πάω σε κάτι μουσικό στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε το μπαλκόνι του Παπαζό, που ο ιδιαίτερα αγαπητός Βασίλης Παπαζότος θα εμφανιστεί σε μια πολύ καλοκαιρινή συναυλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου μέχρι και αύριο Πέμπτη σε πολλαπλές τοποθεσίες. Αναλυτικό πρόγραμμα και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στο Μέγα.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια, έχω την περισσότερη μουσική. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα Τετάρτη, που είναι Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, Δύση του Ηλίου 20 και 38. Πω πω, 9 παρά 20. Τι ωραίο. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 32 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογία αλλάζει. Δηλαδή και για μένα που φεύγω εδώ 8 η ώρα το απόγευμα και είναι πλέον μέρα, είναι αλλιώς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σήμερα γιορτάζει ο Θεράπων. Δεν ξέρω αν έχει μεγάλο πανηγύρι του ζωγράφου ή αν είναι άλλη στιγμή που είναι εκεί ο Άγιος Θεράποντας, η μεγάλη εκκλησία, και ο Ιωάννης ο Ρώσος. Α, που είναι και στην Εύβοια. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν εδώ και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-1046. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Αυτή η ώρα έχει τα καλύτερα. Μείνετε εδώ. Καλά να περάσουμε.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόβλημα.

104,6 My Radio.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Αυτά είναι όλα αυτά εδώ στο 104,6 My Radio, με κινησούλα και προβληματάκια στους δρόμους αυτή η Τετάρτη, και με ζεστούλα, και αυτό που τώρα πια δεν το έχουμε συνηθίσει, πάλι τώρα το συνηθίζουμε, που μπαίνεις στο αυτοκίνητο το μεσημέρι και καίει και γκρινιάζεις, αλλά το ήθελες το καλοκαιράκι σου και το θέλαμε και όλοι. Δηλαδή εγώ ταλαιπωρήθηκα με το ξεκίνημά του, με ένα τσιμπηματάκι που μου ήρθε, που πρίστηκε αυτό, εκεί με τρέχει λίγο. Ναι, το έλεγα και προχθές, ωραίο το καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραίο. Κουβαλάει όμως κάτι κουνούπια, κάτι ζουζούνια, κάτι πραγματάκια, απότομη ζέστη, ζέστη στο αμάξι. Όλα αυτά η αλήθεια είναι πως τα έχει. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να θυμίσω άλλη μία φορά τον μεγάλο τεράστιό μας διαγωνισμό.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6 My Radio.
2: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Muppet, ησυχία.
4: Πες κάτι να πω αντίθετα. Πες κάτι, έλα.
3: Όχι, εντάξει, εντάξει, το συνήθισα τώρα.
4: Α, το έχει συνηθίσει.
3: Μα δεν λες αντίθετο. Δεν λες κάτι, θα σου πω εγώ τι κάνεις.
4: Έλα, πες με αγαπητό.
3: Ο Θανάσης, παιδιά, δεν λέει το αντίθετο. Δεν λέμε άσπρο και λέει μαύρο. Του λες άσπρο και λέει χρώματα τώρα, μαλακίες. Δεν υπάρχουν χρώματα, ρε παιδιά. Χρώματα δεν υπάρχει, άσπρα και μαύρα.
4: Το ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία ότι βλέπουμε άσπρο μαύρα κανονικά, έτσι.
2: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα Best Off της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, επέστρεψα, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μπείτε άλλη μία τώρα στο Instagram του 104,6 My Radio, κυρίως εσείς που δεν έχετε μπει μέχρι τώρα στο Instagram μας, για να κάνετε το follow, εννοείται, εννοείται αυτό, και το like και το repost, γιατί στο Instagram παίζουμε τον πιο τρελό διαγωνισμό, 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Θα βρεθείς λοιπόν για 6 μέρες, 13 με 18 Αυγούστου, Ντάλα Αύγουστος, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, που δεν είναι και εύκολο αυτό, και εμείς τα έχουμε κανονίσει όλα μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Όλα πληρωμένα λοιπόν τα έχεις, με πάρα πολλές εμπειρίες, ξενοδοχεία, αεροπορικά, πήγαινε, έλα, αρκεί απλά να μπει στο Instagram, να κάνεις το follow αν δεν το έχεις κάνει, τα βήματα του post θα το βρεις πάνω πάνω, και καλή επιτυχία. Σε λίγες ημέρες θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός που θα φύγει ταξιδάρα στην Σαντορίνη.

Έτσι, δεν έχετε κανένα παράπονο. Απολαύσαμε πάρα πολλές επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα από τις 4 και είχα την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Δεν ξεχνάμε, Δευτέρα είναι Αργιούλα του Αγίου Πνεύματος. Τρίτη θα έχει μπει πια ο Ιούνιος και ερχόμαστε με Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα, με την υποστήριξη της ΤΕΗ. Την Τρίτη όλο μας το πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο για όλους και θα μας ακούτε αλλά και θα μας βλέπετε μέσα από το site του My Radio αλλά και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play και όλο μας το πρόγραμμα με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Την Τρίτη όλοι ακούμε ραδιόφωνο και τώρα όλοι ακούμε τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Μείνετε εδώ λοιπόν, πανηγυράκι ωραίο της Τετάρτης, και η πρώτη ώρα 6 με 7 είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Περισσότερη

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά.
4: Τζούλη, πάρτον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
4: Να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
8: Τι κάνετε εκεί.
9: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
8: Τι κάνετε.
1: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
10: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
11: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Σαβιλό!
14: Έφτασα στο Αχανάι!
13: Μπήκαμε λάθο!
15: Πονάς αγόρι μου.
16: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι αρχινάει.
1: Κυρίες μου και κύριοι αγόρια και κοριτσιά, το κενόν μπάιναρι, καλώς ήρθατε στον 104,6 My Radio. Άμα ξεκινάς με σαρδάμ τη συγκρότητα, καταλαβαίνεις πως θα πάει συνέχεια. Τού να μην μας αματιάξω που φτάσαμε Τετάρτη. Τετάρτη είναι μωρέ. Τετάρτη είναι η Πέμπτη. Τετάρτη, καλά λέω. Oh, yeah. Και δεν έχουμε πάθει ακόμα έτσι ένα λαλά, ένα κακό, ένα φλίκι φλίκι και ένα πομπον. Όλα αυτά είναι λέξεις που βγαίνουν από το μυαλό μου, διάφοροι ήχοι σε σχέση με το πώς είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως ακούτε τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, μοναχούλι, εννοώ μόνο με τη Ζαρίφη, γιατί αυτό το πανηγύρι πάντα έχει διδυμάκι. Ο Χάρης Χρονόπουλος τρέχει με τα δικά του. Εγώ είμαι εδώ, βαστάω θερμοπύλες, μια ο ένας, μια ο άλλος. Έτσι το πάμε τώρα, κουπί. Η αλήθεια είναι ότι, γιατί σε εσάς δεν λέμε ποτέ ψέματα, εντάξει, έχουμε δυσκολευτεί λίγο φέτος με τα προγράμματα, αλλά όπως βλέπετε το σταθερό μας, το ραντεβού μας, το γκομενικό μας θα έλεγα, το ερωτικό μας είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Ουδέποτε θα λείψουμε από το πανηγύρι, ή το ένας ή το άλλος. Εγώ έχω αρχίσει και γονατίζω, δεν σας κρύβω, γιατί κάνω τις πρόβες για το θέατρο Άλυσος. Εννοείται θα σας φέρω προσκλήσεις για να κάνω δώρο εδώ στα φιλαράκια μου. Θέατρο Άλυσος με το αγοριού απέναντι. Καταλαβαίνετε τώρα, και χορό και τραγούδι και υποκριτική, σαν να μου πέσανε πολλά. Αλλά θα το κάνω. Τι να σας πω κυρίες και κύριοι μου, το πόσο έχω ανέβει, δηλαδή έχει ανέβει στην εκτίμησή μου η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Όχι που δεν την είχα προθιέρια, αλλά τώρα, γιατί να το αποκαλύψω αυτό, που έχω το μισό τραγούδι και το ολόκληρο χορευτικό του «Μια με θέλεις, μια με διώχνεις» μαζί με την Κατερίνα Γερονικολού, εκεί εκτίμησα και λέω πω, είχε πνευμόνια. Γιατί αν θυμάστε τη Ζωζό στον Ξυπόλυτο Πρίγκιπ στην ταινία, στην ταινία Ξυπόλυτος Πρίγκιπς δηλαδή, γιατί άλλως πρέπει να το να κλείνουμε, ρουφιότανε κιόλας. Εγώ το δοκίμασε, γιατί θα ήθελα και εγώ να φαίνομαι ρουφιγμένη στην παράσταση. Μου είναι αδύνατον. Ή θα ρουφιέμαι, ή θα χορεύω, ή θα τραγουδάω. Ναι, δεν γίνεται. Ενώ η Ζωζό που κάνει και τα τρία. Γεια σου, ρε Ζωζό. Γεια σου, ρε Ζωζό, θεά. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι τα τραγούδια του Μίμου Πλέσα. Θα κάνουμε ωραία καταστασούλα φέτος το Άλυσος το καλοκαίρι και θα σας τα πω όλα εν καιρό. Και θα δώσω και προσκλήσεις και τα πάντα όλα. Έξω έχει αυτή τη ζέστα την εκνευριστική, που δεν είναι ούτε ακριβώς ζέστα. Έχει αυτό το αεράκι που σου κάνει το μαλλί σε σκατό και δεν υπάρχει και λόγος γιατί δεν δροσίζει. Θα μου πεις, έχει τόση ζέστη που θες δροσίζει. Όχι. Σαν να κεχόμα, σαν να έχει αλλάξει ο καιρός και να μην μας πάει καθόλου εδώ στην Αθήνα. Γι' αυτό σου λέω, μείνε εδώ στον 104,6 My Radio στη Ζαρίφη στο πανηγύρι να περάσουμε καλά. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις, όπως μόνο εμείς ξέρουμε εδώ. Ξεκινάμε, αρχινάμε να κοπεί η Άλυσος.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Έχουμε και νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι μου. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στα πανηγύρια. 104,6 μαρίντο της Ζαρύφης στο πανηγύρι Τρελόουντ. Ελλάς. Πώς το είδατε εσείς, ρε παιδιά? Εντάξει, μια χαρά να γίνονται τέτοια πράγματα, να κουνιέται λίγο η βάρκα, αλλά περίεργο μου φάνηκε το όνομα. Βέβαια, έξυπνο θα μου πεις γιατί μένει. Ναι, γιατί τώρα εγώ σπάω το κεφάλι της κυρίας Χριστιανού, πώς λεγότανε, Ελπίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως πολλά έψιλον μαζεμένα. Είχε την καταστασούλα του χτες, είχε τον τόρο του, είχε αυτά, παιδιά, πήγανε, δώσαν τους φακέλους. Ρε, να μην δίνει σομπίζ ειδήσεις και να δίνει πολιτική, τι πράγμα είναι και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό η σομπίζ, να πω, ενδιαφέρει. Μόνο το τηλεοπτικό έχει τώρα, ας πούμε, πολύ ψωμάκι. Πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Για μας εκεί ψωμάκι. Γιατί βαθιά μέσα μου αναρωτιέμαι, να σας κω αυτή εσάς τώρα? Ίσως και να μην σας κω καθόλου, εντάξει. Να, ξέρω τώρα. Ξεκινάει ένα σοου, ας πούμε, που ξέρω ότι σίγουρα εμένα δεν θα μου κάνουν πρόταση. Δηλαδή, και να μου κάνανε, δεν έχω και τα κότσα να πάω. Dancing with the stars, σου λέει. Θα πάει πέρα, δόθε το πόδι, η φούρλα κλπ. Μπορεί, εγώ θυμάμαι αυτό το Dancing on Ice. Το ζήλευα, το βλέπω από το σπίτι, αλλά και τέτοια σαβούρντα. Και γενικότερα με σκεφτόμουν να πάνω στο παγοπέδιλο. Γιατί εδώ που τα λέμε, ρε φίλε, είναι και φυσική το θέμα. Όσο και να είσαι, να σε πηγαίνει πέρα δόθε ένα σίδερο πάνω στον πάγο και να πρέπει να κάνεις και κολοτούμπες. Μόνο αν είσαι, τι να πω, 25 κιλά, όσο ήμουν εγώ στην πρώτη δημοτικού. Μιλάμε τώρα για δυσκολία, όχι αστεία. Είναι και τα σόου δύσκολα, δεν φέρνουν κανένα αμερικάνικο. Δεν έχει έτσι κανένα άλλο που να κάθεσαι αυτό, ποιος θα μαλώσει πιο γρήγορα, ποιος θα εκκρεμιστεί, ποιος θα πει την πιο ωραία βρυσιά. Κάνα τέτοιο που το έχουμε τσέπη. Dancing with the stars, ναι, ξεκινάει. Και άλλα πράγματα θα γίνουν. Λέτε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση να ξαναβγεί η ψυχαγωγία του Κουρμπέτη? Γιατί είναι και το μόνιμο ερώτημα. Ενημέρωση ή ψυχαγωγία? Ψυχαγωγία ή ενημέρωση? Τόστ ή μπάρα? Μπάρα ή τόστ για πρωινό? Σε άλλα νέα, παιδιά, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Φανταστική διαφήμιση WhatsApp. Το σποτ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους, ναι, στη ζωή μας, όλα παίζουν.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

104,6 My Radio της Ζαρύφης στο Πανηγύρι. Τρέλονται εδώ. Είμαστε όπως ακούς την επιτυχία. Καμία διαφήμιση. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Στο My Radio. Βεβαίως. Μαρέντιο, που λένε και κάτι άλλοι φίλοι. Εντάξει, επειδή βγήκε στα site και επειδή με ρωτάτε και σε μηνύματα, το ανέφερα σήμερα το πρωί στον Μποντζόρνο στη Face Corda. Ναι, έπεσα κι εγώ θύμα AI, αλλά δεν είναι το AI και το αν έπεσα θύμα τέλος πάντων απάτης, γιατί εγώ δεν εξαπατήθηκα. Εσείς εξαπατηθήκατε, γιατί βγήκε μια φωτογραφία. Κάναμε μια κουβέντα τέλος πάντων στον Μποντζόρνο σε σχέση με την υιοθεσία. Το αν τη σκεφτόμαστε, το αν θα θέλαμε να συμβεί. Και βγήκε μια AI φωτογραφία δική μου που κρατούσα ένα μαύρο αγοράκι και ήταν υποτίθεται το παιδί που έχω υιοθετήσει. Είναι όλο φεδρό, αλλά ωραία, γιατί δεν ξέρεις τι αγώνα μπορεί να έχει κάνει ένας άνθρωπος, αν αγωνίζεται, αν είναι στη φάση που το διεκδικεί. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Δεν συζητώ για την απάντηση στο σχέση με, με το αν έχω υιοθετήσει παιδί. Όχι, δεν έχω υιοθετήσει παιδί. Συζητώ όμως και αυτό που με ανατρίχιασε πραγματικά και με σόκαρε και αλήθεια δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Όπως σας είπα, σε αυτή την φωτογραφία AI που υποτίθεται ότι εγώ έχω υιοθετήσει, έχω υιοθετήσει ένα παιδί αφρικανικής καταγωγής, ένα μαύρο αγοράκι. Τα ρατσιστικά σχόλια και τα ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκα ήταν αυτά που με σόκαραν περισσότερο. Δηλαδή το ότι δεν είχες στην πατρίδα σου παιδιά να υιοθετήσεις, δεν μπορείς να κάνεις παιδί μόνος σου, πήγες και πήρες το μαυράκι. Αυτά σας τα λέω εγώ πολύ στρογγυλεμένα. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η ιστορία, καλά, ότι επιβεβαίωσα για άλλη μια φορά ότι είμαστε εμπρός πίσω σε αυτή εδώ τη χώρα και ότι υπάρχει μια βαθιά ρατσιστική και βασιστική ρίζα από κάποιους, δεν τζουβαλιάζω, το καταλαβαίνω, το ξέρω, το βιώνω, το βλέπω. Την ανομαλία του να βγάλεις μια φωτογραφία, μια γυναίκα ότι έχει υιοθετήσει ένα παιδί που σχεδίαζες με AI, εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω. Πάντως, ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί υπήρξαν και μηνύματα που μου είπαν ότι μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Όχι, δεν έχω υιοθετήσει παιδί. Θα το έκανα με χαρά και αν συνέβαινε και θα το αγαπούσα πραγματικά σαν παιδί κοιλιάς, γιατί πιστεύω πολύ στα παιδιά αγκαλιάς, στις μαμάδες μάλλον αγκαλιάς. Όσον αφορά τώρα για την εθνικότητα και... Καταλαβαίνετε, έτσι, τις ξέρετε τις θέσεις μου τόσα χρόνια, αλλά τι να πω, σκότωσε το ρατσιστή που κρύβεις μέσα σου. Αυτό και μόνο, και με το που πάει να σου βγει αυτή η δαιμονική σκέψη, διώξ' τη φίλε, διώξ' τη για να γίνουμε καλύτεροι.

0: 104,6 My Radio.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

Εδώ τι μαζεύουμε την πρώτη μας την ώρα. Είμαστε στον 104,6 My Radio της Άλυψης στο Πανηγύρι Τρελότ. Βλέπετε roller coaster, μία κέφι, μία τα προβληματισμοί. Αλλά έτσι είναι και η ζωή, έτσι είναι και η καθημερινότητα. Γκαλάκα ακόμα ο ήλιος έξω. Πω και δεν τα θέλω. Και πήγα ρε παιδιά. Πόσο μου λείπει τώρα το χιονόνερο στη Βιέννη. Ρε πόσο μου λείπει το χιονόνερο στη Βιέννη. Βέβαια, με το που φύγαμε λέει εμείς από τη Βιέννη και γενικότερα αυτή τη στιγμή λέει στην Ευρώπη, ο καύσωνας στη δε Αγγλία που έχει τον καύσωνα δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί δεν έχουν λέει κλιματισμούς εκεί πέρα, δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες συνθήκες. Όχι ρε, δεν αλλάζει το κλίμα, καλά λέει ο Τραμπ. Αυτά όλα είναι fake news. Ναι. Είναι πολύ φυσιολογικό το Λονδίνο να έχει 35 βαθμούς τώρα το Μάιο. Βέβαια. Πάντως εδώ καλά μας πάει, αδέρφια. Τώρα, για να πάει ακόμα καλύτερα, δεν θέλω να μου ξεχνάτε τα Luxurious Sun Care. Σήμερα θέλω να σας πω για το Luxurious Sun Care Stick. Σας το έχω ξανααναφέρει. Έχει 50 plus προστασία, που ουσιαστικά είναι και η ανώτερη. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα stick που δεν είναι λιπαρό και είναι τα μαμ για όλες τις ευαίσθητες περιοχές που θέλετε να προστατεύσετε. Τη μυτούλα, κάτω από τα μάτια, τα χείλη, τα αυτάκια, τους ώμους, τις άκρες, ό,τι δηλαδή καίγεται περισσότερο από τον ήλιο και χρειάζεται ακόμα περισσότερη φροντίδα, με νούμερο ένα το πρόσωπο, προστατεύεται και γενικότερα δεν είναι λιπαρό. Έχει διάφορα συστατικά μέσα που βοηθούν και στην αντιγύρανση. Είναι top. Όλα τα Luxurious Sun Care είναι top. Αυτό το stick δεν πρέπει οπωσδήποτε να λείπει από την τσαντούλα σου. Φεύγω για διαφημισούλες και επανέρχομαι για δεύτερη ώρα. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα παίζουν οι πρώτες, ναι. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Ξεκινάμε δεύτερη ωρίτσα εδώ στον 104,6 My Radio και στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόουντ. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8. Μας λείπει ο καπεταναίος μας ο Χάρης, αλλά έπρεπε άλλες φουρτούνες να πάει να κουμαντάρει. Εμείς κανονικά εδώ στην παρέα μας. Πού είσαστε μωράκια μου, τι γίνεται? 6-9-8-104-104-6 και το Viber. Μην νομίζετε, μπλέκουμε και εμείς εδώ πέρα. Τα βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Λίγο πετάμε ετώ και εμείς, έχουμε κάψει και εμείς λίγο φλάτζα. Και τι εορτή σου λέει σήμερα. Αλήπιος, αλυπία, θεράπων. Και ένα δικό μας, ο Αγιάννης ο Ρώσος, ο οποίος είναι μοναστήριο εκεί στη δική μας την περιοχή και γενικότερα φαρματουργός κτλ. Αλλά τι είναι ο αλήπιος σήμερα και γιορτάζει, δηλαδή αυτός που δεν θέλει τη λύπη. Θέλει να λείπει, λείπει. Τώρα τι να είναι ο αλήπιος? Δεν έχω εδώ και το Χάρη που έχει γίνει ψυχοπαίδι του Καραγιάννη και τα ξέρει όλα αυτά. Αλήπιος. Αλυπία και όχι αλυτεία. Διάλεξε την αλυπία και όχι την αλυτεία. Ωραίο σποτ θα ήταν αυτό. Δεν είναι καμία παγκόσμια μέρα από ό,τι βλέπω. Τίποτα. Ξεραίλα. Τι τσαφίνετε και νέες, τόσα πράγματα είναι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να βάλετε να είναι μια παγκόσμια μέρα σήμερα μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε. Αλήθεια, τα μακαρόνια με κοιμά έχουν παγκόσμια μέρα δικιά τους. Θα μου πεις κάθε μέρα είναι μέρα παγκόσμια για τα μακαρόνια με κοιμά. Θα συμφωνήσω, αδέρφια. Θα συμφωνήσω. Έτσι από περιέργεια, ρε φίλε. Έτσι, να κάνω ένα μικρό γκάλο. Σε πόσους από exit ball, πόσοι από εσάς έχετε αγαπημένο φαγητό τα μακαρόνια με κοιμά? Το βάζω και το τίθω τώρα εγώ. Έτσι, για στείλε μου. Που είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλετε κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Δεν ξέρω αυτό το δαιμονικό φαγητό. Πώς έχει ταιριάξει έτσι. Εν τω μεταξύ, άμα πας στην Ιταλία, θα δείτε. Δεν παχαίνουν, λέει, οι Ιταλοί με τα μακαρόνια. Εμεί βέβαια. Έχετε δει τι τρώει ο Ιταλός? Το μακαρόνι που τρώει για μεσημεριανό είναι αυτό που τρώμε εμείς για να δοκιμάσουμε αν βράσανε. Το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω? Εμείς τώρα το μακαρόνι με κοιμά, αν δεν έρθει να είναι σαν τον ελικόνα από πάνω χιονισμένο με την τυρούμπα, δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή. Φάει, λέει, αλλά φάει, λέει. Μπορείς. Φάει, λέει. Μπορείς. Ό,τι μπορώ θα το φάω σε μακαρόνι με κοιμά. Οδύ σε αυτό το φαγητό. Οδύ. Τι να πω, και επίσης ο κοιμάς στην Ιταλία δεν είναι έτσι. Είναι που το κάνουν έτσι κακακρούρα με τα μαχαίρια του. Εδώ ο κοιμάς έρχεται, περνάει, πας εκεί πέρα στο Χριστάρα, του λες βάλει το, περνά το δύο φορές στη μηχανή να έχει να λέει στο στομάχι μου. Πω τι με πιες τώρα. Ονειρεύω μακαρόνια με κοιμά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, για να δω. Στείλτε καλέ. Στείλτε να δω πόσοι τα αγαπάτε. Γιατί νομίζω ότι είμαστε πολλοί και δεν είμαστε σκόρπιοι. Πάμε να ξεκινήσω τη δεύτερη την ώρα, όμορφα και φαντζίδικα. Χαμογελάστε λιγάκι, γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε συγκινούμαστε, δηλαδή και συγκλονιζόμαστε, εκτός από το φευγείο ενός ανθρώπου, συγκλονιζόμαστε με το να λέμε ότι σε όλη αυτή την πορεία τον στήριξε ο σύντροφός του. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή τα αυτονόητα γίνανε ζητούμενα. Τι είπες τώρα, κοπελιά? Είπες? Μόνο και μόνο που μιλάω για μακαρόνι με κοιμά μου έρχονται οι εμπνεύσεις.

Πάρτε χαρτί και στυλό. Εδώ έχουμε συμβουλές. Πάνε συμβουλές γόνα. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο πώς θα γίνουμε πλούσιοι, λέει. Μας τρολάρει ο Γιάννης, έτσι. Ρε Γιάννη. Λοιπόν, κάτσε να μπω να δω τι λέει, παιδιά. Μπας και μπορείς. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο για να γίνει κάποιος πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια σε μια χρονιά. Είμαι σκληρός. Κα. Δείτε βίντεο. Α, βίντεο όχι, λέει στο site να δούμε. Καλά, τώρα να βάλω εδώ τότε. Εξήγησε, λέει, πώς θα γίνει δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα θα παίζει μπάστι και αποκάλυψε μια συζήτηση που είχε με τον Κόμπι Μπράιαντ. Αχ, ο Κόμπι, ο αγαπημένος. Βρε Γιάννη μου, εγώ να την ακούσουμε. Δηλαδή, να δούμε, ας πούμε, τη συμβουλή. Αλλά αν δεν είμαστε το πιο μεγάλο ταλέντο στο μπάσκετ και γενικότερα δεν πάρουμε μια μεταγραφή στην Αμερική και γίνουν όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε. Δηλαδή, άιντε, εγώ και παίρνω τις συμβουλές. Μα δεν είμαι όμως εγώ να παίζω στα NBA και σε αυτά. Δηλαδή, και λέει, για όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στον δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Λοιπόν, σας είχα ξαναπεί την ιστορία γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η μαμά του έρχονταν στη Θήβα, στη λαϊκή στη Θήβα, στην πόλη μου. Και από τότε όλοι λέγανε ότι ο Γιάννης ήταν το πιο έξυπνο παιδί που πάντα βοηθούσε τη μαμά του, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και που έλεγε πάντα, τότε που έλεγε CD. Και γενικότερα δεν υπήρχε ποτέ, λέει, περίπτωση να περάσει ο Γιάννης και να μην πουλήσει τα CD του, γιατί ήταν τόσο έξυπνος και τακαδόρος που τον λάτρευαν όλοι εκεί οι συμπατριώτες μου στη Θήβα. Άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά απ' την άλλη, άιντε να τις ακολουθήσω εγώ τις συμβουλές, Γιάννη. Μπορεί μέσα να πεις η πρώτη συμβουλή, πάρε μια καλή μεταγραφή στους Detroit, πώς λέγονται, ας πούμε, στους Bucks, στους έτσι, στους άλλους. Πώς να την πάρω εγώ και τι να κάνω, την πετσετού? Και να γίνω πετσετού εγώ στους Detroit αυτός, θα εκατομμυριουχιάσω? Δεν νομίζω, βρε αγάπη μου. Μάλλον είναι για ειδικό κοινό. Πάντως, αν παίζετε μπάσκετ, είστε καλός και γενικότερα έχετε βάλει ένα στόχο, μπείτε και δείτε εσείς το βίντεο του Γιάννη, μην πάει χαμένο. Του Αντετοκούμπο, καλέ. Και για να αφήσω λίγο το Γιάννη και γενικότερα την κατάσταση, να σας πω, κυρίες και κύριοι μου, ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έτσι είναι. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Τη Ζαρίφη, στο πανηγύρι τρελό, κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαι στον 104,6 My Radio. Με κέφι, με χαρά, μα δεν βλέπετε όπως μιλάμε, γιατί σου λέει όταν μιλάς χαμογελαστά φαίνεται. Ακούγόμαστε λίγο και σαν το Smile, βέβαια, το thriller. Ο οποίος πρωταγωνιστής σου λέει είναι ο γιος του Τζακ του Νίκολσον. Το έχει μόρτσα και αυτό στο μάτι, παιδιά, σαν τον πατέρα. Που εγώ δεν έχω καλύτερο από τον Τζακ Νίκολσον, που τον θεωρώ τον καλύτερο από όλους, δηλαδή. Σαν ηθοποιός για μένα δεν υπάρχει, σαν τον Νίκολσον είναι άλλη κατάσταση. Λέω, ρε παιδί μου, όμως, άσχετο, άμα είσαι μερακλής θα είσαι παντού, ρε φίλε, τελείως. Τελείως. Άμα είσαι μερακλής θα είσαι παντού. Στην Κρήτη, λέει, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Να, έχει τη γιορτή του, το γιορτή του κάποιος και σου λέει 400 κιλά αρνί. Να κεράσει τον κόσμο. Και λες, εντάξει, και πού το περίεργο. Και στην Κρήτη και όλα 400 κιλά αρνί το έχουν για. Διότι όλο αυτό συνέβη, λέει, στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μέσα. Σου λέει λοιπόν ο κύριος αυτός, ήταν στις φυλακές Αλικαρνασσού μέσα και λέει: θέλω 400 κιλά αρνί να βάλω εδώ στους συγκρατούμενους να το βάλω. Πήρε άδεια. Πήρε άδεια και τάει σε όλη τη φυλακή. 400 κιλά αρνί. Δεν ξέρω και σε ποια γιορτή ήταν. Να πάω να του πω και τα συγχαρήκια. Να ζηλεύεις δηλαδή που δεν είσαι κρατούμενος. Και ξέρετε τώρα το αρνί εκεί κάτω, τώρα της Κρήτης είναι και περιποιημένο. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία. Θέλω να το ψάξω λιγάκι, αλλά 400 κιλά, πώς το μεταφέρανε, ρε παιδάκι μου. Σου λέει, τα έτυχε, κακιά η ώρα, είμαι φυλακή, γιατί να μην γιορτάσω. Μόνος μου θα τα φάω. Όχι. Θα τα φάω εδώ πέρα με κόσμο. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο, έτσι μερακλείδες να είμαστε όλοι και όπου και να βρίσκεστε, καλά να περνάτε. Δεν ξέρω και τι έχει κάνει, μην πολύ λέω. Είναι έρθω εδώ και μου πει, τι γίνεται. Την καλησπέρα μας, να πω την καλησπέρα μας. Εμείς εδώ. 104,6 My Radio σταθερά. Μην ξεχνάτε, παρακαλώ, την σειρά Bakuki All της αγαπημένης μας Skin Pharmacist. Είναι Bakuki All Age Active. Είναι έτσι προφέρεται και είναι μια καινούργια σειρά η οποία είναι ο απόλυτος εχθρός της γύρανσης, που σημαίνει ο απόλυτος φίλος της αντιγύρανσης. Τα ξέρετε τα προϊόντα, τα Skin Pharmacist, είναι όλα καταπληκτικά. Μην χάνετε την ευκαιρία, αν μπείτε σε ένα φαρμακείο και το παραγγείλετε από e-pharmacist, να τα δοκιμάσετε. Εγώ τα χρησιμοποιώ πια χρόνια. Τώρα θέλω να δοκιμάσω την σειρά, την Bakuki All Age Active. Τώρα που είναι να βγω στο θέατρο, να βγω Age Active. Μην βγω Age σκέτο.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, εγώ σηκωνόμουν 9 για να πω σχολείο.
3: Είναι και αγιασμό, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο αργά σήμερα.
4: 8 η ώρα ξεκινάει το σχολείο.
2: Εγώ την πρώτη ώρα την έχανα πάντα, φίλε μου. Τι, εγώ ήμουν ντίβα.
3: Κάθε μέρα
2: ήμουν στι Ρωσίδε απέναντι και.
4: Σοσουλάκια.
2: Όχι αυτό.
3: Στι άλλε Ρωσίδε.
4: Στι Ρωσίδε.
2: Έτσι τι λέγαμε. Ήταν δύο κοπέλε οι οποίε ήταν Ρωσίδε.
3: Άρα δεν τι λέγατε, ήταν
2: Ρωσίδε.
4: Έχει καταλάβει τι κάνει ραδιόφωνο, ξέρει.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, έτσι τι λέμε στη γειτονιά. Που πηγαίναμε στις Ρωσίδες, καθόμαστε και τρώγαμε τυρόπιτες, κάναμε τσιγάρα και το παίζαμε μαγκιά.
4: Μα σταμάτα, ρε, τι λες, ρε. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιά, τα ναρκωτικά δεν είναι μαγκιά.
3: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Δημήτρη, τι σε έκανε να φέρει
5: αυτό. Είναι αυτοταπείνωση.
2: Είπα εγώ, ποτέ ρουφάτε πρωί-πρωί.
4: Είναι αυτοταπείνωση.
3: Ναι.
2: Η Ρωσίδη ήταν ένα τυροπιτάδικο πολύ iconic στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Τενοσιάκη.
4: Τώρα είμαστε οι
2: 8. Μου έλεγε, δεν τα κυρίω τίποτα στο ζωή σου. Εδώ είμαι λοιπόν και σε διέψευσα. Λουμπιάρα. Όλο πυροσκή, χοντρό λέει εσέ.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
6: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
7: Ευρωπαϊκή βραδιά με τον τελικό του Conference League. Σήμερα στις 10, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, με τον Δανό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά τον Κιζηρίδη, επανέφερε τον Ανδρούτσο, ενώ εκτός έμειναν οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς ο Κώστας Λούκας προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και ολοκλήρωσε τη σεζόν ως νταμπλούχος. Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί στο πόλο γυναικών. Στις 7.30 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, σε μετάδοση από το Mega News.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνο είναι ποιο.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Hello. Στο νέο τεύχος. Γογό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν Live.

Το μαζεύω το μαγαζάκι και σήμερα τη Ζαρίφη στο πανηγύρι εδώ στον 104,6 My Radio. Να σας πω ότι τρέχει διαγωνισμάρα και το ξέρετε πια, Σαντορίνη με Versus Travel. Και όταν λέμε Σαντορίνη εννοούμε τα πάντα πληρωμένα για ένα 7 ημερό από το Versus Travel. Ξενοδοχεία μας, όλα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και κατά μεσής δηλαδή αυτό το πενθήμερο του καλοκαιριού, 13 Αυγούστου νομίζω είναι να φύγετε. Θέλω να πω ότι δεν είναι διακοπές στη Σαντορίνη να πας το καταχείμωνο. Είναι για να σας πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μόνο εδώ από τον 104,6 My Radio. Αυτά και από το Versus Travel. Να μπείτε τώρα να δηλώσετε συμμετοχή και γενικότερα κάντε follow στο Instagram του 104,6 My Radio. Και ακούτε εδώ πέρα που λέμε και τα λαλάμε, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός και να πάτε Σαντορίνη. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Κρητή κέρκυρα και νιώ. Όχι. Και το καράβι για τη φολέγαντρο. Όχι. Κέρκυρα, όχι ρε παιδί μου. Μήπως φτιάξουμε κανένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε αύριο με το Χάρη λίγο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τραγούδι για τη Σαντορίνη. Σαντορίνη. Όχι, αυτό είναι λιγαριά. Πάρα πολύ με προβλημάτισε τώρα αυτό το θέμα που δεν υπάρχει ηχητικό να δέσω τη Σαντορίνη. Εσύ όμως δεν χρειάζεται να ακούσεις το ηχητικό. Εσύ μπες τώρα, κάνε follow τον 104,6 My Radio στο Instagram, γιατί θα μάθεις πολλά. Μπες και στο site μας, Versus Travel μαζί με 104,6 My Radio είναι αυτό. Μόνο εμείς επάμε κατά καλό καιρό. Γιατί ξέρω κάτι άλλο διαγωνισμούς που σου λέει κλείσε το, κέρδισε το τώρα, πήγαινε το Νοέμβριο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, φιλούθκια, τα λέμε αύριο μαζί με Χαρούλη.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
10: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί. Ή Βόρειο Λονδίνο, που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Mega.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Φτάσαμε κάπως έτσι και στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Και εγώ για κάποιο λόγο από το πρωί, κάθε εβδομάδα βέβαια μου συμβαίνει, νομίζω ότι είναι Πέμπτη, δεν πειράζει όμως. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 φυσικά. Και στο μεταξύ σήμερα φαίνεται ότι ήταν και η πιο ζεστή μέρα μέχρι τώρα. Και σε σχέση με τις επόμενες που θα ακολουθήσουν θα είναι επίσης. Εγώ έμεινα για λίγο στον ήλιο το μεσημέρι και ίδρωνες χωρίς απολύτως να κάνεις τίποτα. Μόνο που καθόσουν έτσι στον ήλιο, ένιωθε σαν να είχε καύσωνα. Κάπως έτσι λοιπόν θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες, αλλά με 1-2 βαθμούς λιγότερους, ας πούμε. Αντιλιακό σίγουρα και υπομονή, θα πω εγώ. Έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Έχουμε και διαγωνισμούς φυσικά που τρέχουν. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έτσι ξεκινάμε κι εμείς. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio. Εδώ ακούς τα περισσότερα throwback αγαπημένα.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Πάνος Κιάμος είναι αυτός και με επιτυχία που μας αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις πολλούς λοιπόν, εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Και εσείς ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα αυτό το απογευματόβραδο, γιατί ακόμα έξω δεν έχει βραδιάσει έτσι για τα καλά. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η μέρα και αυτός ο ήλιος νομίζω μας δίνει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη θετικότητα. Γενικά κάτι καλό μας δίνει. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και μιας και είπαμε για ήλιο, για καλοκαίρι που πλησιάζει σιγά σιγά, σας έχουμε και το διαγωνισμό μας που συνεχίζεται και τελειώνει σε 2 ημέρες, 15 Αύγουστος στην Σαντορίνη. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για 2 άτομα από 13 έως και 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Η Σαντορίνη του καλοκαιριού είναι μια εμπειρία που αγγίζει όλες τις αισθήσεις, από την επιβλητική καλδέρα και τους αρχαίους πολιτισμούς έως τις κοσμοπολίτικες παραλίες και τα γραφικά σοκάκια. Το νησί αποκαλύπτει τη δυναμική και μαγευτική του ταυτότητα. Φυσικά θα έχετε αεροπορικά εισιτήρια, δεν θα πάτε με καράβι. Θα έχετε 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dondomar Selections. Μπείτε, δείτε και περισσότερα. Η μη διατροφή, η νογευσία σε τοπικό οινοποιείο. Θα έχετε πάρα πολλά μέσα, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά, το καραβάκι στο ηφαίστειο, όλα τα καλά δηλαδή. Και εσύ το μόνο που χρειάζεται τώρα να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να πατήσεις MyRadio 104.6 FM, να μπεις λοιπόν στο προφίλ του σταθμού, να κάνεις follow τη σελίδα, να κάνεις like στο καρφιτσωμένο post, δες λίγο, κάνε και ένα swipe left να δεις και τι άλλο παίζει τις φωτογραφίες εκεί πέρα, έχουν ρίξει δουλειά με το AI. Κάνεις λοιπόν like, κάνεις και ένα repost αυτό το post. Ο διαγωνισμός λήγει στις 29 Μαΐου, ο νικητής θα ανακοινωθεί στο Instagram και φυσικά να πούμε ότι είναι ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Και αφού ακολουθήσεις όλα αυτά τα βήματα, εγώ θα σου ευχηθώ καλή σου επιτυχία.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Βαροβαθμίδα.
3: Την έχει δανειστεί πλέον το συνάφι της Όλγας η μετεωρολόγη, ναι. Αλλά δεν έχει γεννηθεί εκεί. Μπράβο. Έχει γεννηθεί στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά.
2: Τι ήταν η βαροβαθμίδα εκεί?
3: Ήταν η πρώτη ζυγαριά. Βάζανε βάρη σε μια βαθμίδα, δηλαδή σε ένα ξύλο λεπτό μπαμπού.
2: Ξύλινο.
3: Ξύλινο, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και αυτό έγινε, σηκωνόταν το βάρος στην τιμή.
2: Κατερίνα.
4: Η βαροβαθμίδα είναι μία μονάδα μέτρησης της πίεσης που νιώθεις κάθε μέρα.
3: Όντως.
4: Δηλαδή κάθε Δευτέρα βαροβαθμίδα στα κόκκινα.
2: Μάλιστα.
4: Ξέρω εγώ, είσαι αυτό το οικογενειακό τραπέζι. Η βαροβαθμίδα μου ήταν πολύ υψηλή.
2: Μου πρίστηκε.
4: Ναι, πρίστηκε.
5: Έγινε πράσινη.
2: Για τσίμπα και λίγο, Βασίλη, τώρα εδώ.
5: Λοιπόν, η βαροβαθμίδα, ρε παιδιά, δεν είναι εκείνο το παιδικό παιχνίδι, το ξύλινο με τα κρυκάκια που μαθαίνουν τα παιδιά να μετράνε.
2: Ο παλιό άβακα.
3: Μπράβο, ρε Βασίλη.
5: Βαροβαθμίδα το λέγαμε εμεί, τηλεπενού τουλάχιστον.
2: Ωραία. Βαροβαθμίδα, παιδιά, επειδή είναι μετεωρολογικό, Πέτρο, και επειδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι η διαφορά τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η υψηλή και υπάρχει το ένα σύστημα και το άλλο σύστημα. Το ένα σύστημα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μετεωρολογικό και να είναι πάνω στα βουνά και το άλλο να είναι στη θάλασσα. Εκεί που συναντιούνται, που θα συναντηθούμε, στη βαροβαθμίδα. Εκεί, πρόσεξε, εκεί σκάει το Μελτέμι και είναι όλα δροσερά και ωραίο το.
3: Και αεράκι λέμαργο.
2: Ναι,
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτεpanηγύρι.fix/beer.gr.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική, η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου, και εσείς ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να ετοιμάζεστε και για το τριήμερο που έρχεται. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά και βλέπω ότι θα έχει και αρκετά καλό καιρό. Ας το ευχηθούμε, δεν ξέρω, καλή μας επιτυχία. Εγώ είμαι η Εύα από Παπαδοπούλου και ήξερες ότι η κατανάλωση σοκολάτας έχει συσχετιστεί με τη μείωση των επιπέδων στρες τόσο σε άτομα που βιώνουν έντονη ψυχολογική πίεση, όσο και σε υγιείς ενήλικες. Ιδιαίτερα να πούμε ότι η μαύρη σοκολάτα, η οποία είναι πλούσια σε πολυφενόλες και φλαβονοειδή, έτσι λέγονται, φαίνεται να διαθέτει σημαντικές νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Και εγώ συζητούσα χτες με κάποιον, δεν θυμάμαι με ποιον, γιατί όλα τα ωραία όπως η σοκολάτα να κάνουν κακό στην υγεία. Ένα, βρήκαμε και κάτι καλό που κάνει, τουλάχιστον μειώνει κάπως το στρες, την ψυχολογική πίεση, όλα αυτά που δεν θέλουμε να έχουμε μέσα στην ημέρα. Η μαύρη σοκολάτα όμως περισσότερο, έτσι, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις, έρχεται αμέσως τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Για όλους τους άστατους που να πούμε ότι έχει γίνει και λίγο μόδα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε Pascal Terzi, throwback αγαπημένο. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο Πέμπτη έχουμε throwback Thursday και ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και την Παρασκευή αυτή 29 Μαΐου ξεκινούν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγο πριν το τριήμερο. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολες αυτές οι μέρες για μαθητές και γονείς, αλλά τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε βέβαια. Ό,τι και να γίνει σε αυτές τις εξετάσεις, δεν αξίζει η ζωή σου να κρίνεται μόνο από αυτές. Αν έχεις να δώσεις πράγματα, αν είσαι καλός κάπου, θα φανεί όσο θα περνάνε φυσικά και τα χρόνια και όσο θα προσπαθείς και πρακτικά τουλάχιστον για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Με ή χωρίς εξετάσεις, όλα έχουν φυσικά τον ρόλο τους, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η ζωή έχει τον δικό της ρόλο και αυτό τέλος πάντων που πρέπει να κάνουμε είναι να τη ζούμε. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία θα ευχηθώ εγώ και πραγματικά να πάνε όλα έτσι όπως θέλετε και όπως πρέπει να πάνε. Σύντομο break, επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα αυτής της εβδομάδας, Τετάρτη 27 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Εσύ είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον My Radio 104,6. Παίζουμε τα δικά σου αγαπημένα μέχρι και τις 10. Θα είμαστε παρέα και ελπίζω να είσαι πάρα πολύ καλά. Και φυσικά τώρα σας έχω και τα ζωδιακά νέα, όπου δίδυμοι, σκορπιοί και υδροχόοι φαίνεται ότι θα ζήσετε το πιο απρόβλεπτο και γεμάτο ανατροπές καλοκαίρι, με γεγονότα που αλλάζουν ξαφνικά σχέδια, συναισθήματα και καθημερινότητα. Και το βασικό στοιχείο είναι ότι τίποτα δεν θα μείνει στάσιμο και πολλές εξελίξεις θα έρθουν εκεί που δεν το περιμένεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ως υδροχόος πλέον περιμένω πάρα πολλές εξελίξεις. Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα περιμένω να γίνουν, δεν ξέρω, να έρθουν τα πάνω κάτω. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά αμέσως τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

τον 4,6 My Radio.

0: Καλό είναι να λέμε αυτά που αισθανόμαστε και να το ξέρει και ο άλλος τέλος πάντων, γιατί κάπως έτσι λύνονται εύκολα κάποια πράγματα, όσο δύσκολα και να φαίνονται στην αρχή. Αυτή λοιπόν είναι η Δέσποινα Βανδύ με νέα επιτυχία, Να Μ' Αγαπάς. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6, και είπαμε τελειώνει σιγά σιγά αυτός ο μήνας και κάθε πρώτη τρίτη του μήνα εμείς έχουμε Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα. Κάνουμε φυσικά το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής γλώσσας, και εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega, Mega Play, και από το site μας myradio1046.fm. Όλη την ημέρα σας περιμένουμε εδώ, θα έχουμε και διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας που θα μεταφράζει τα πάντα στην νοηματική. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό. Σας περιμένουμε λοιπόν την 3η 2 Ιουνίου, με το καλό θα μπει και το καλοκαίρι, και όλο αυτό να πούμε ότι γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Τι ώρα περνά, ωραία.
3: Έχει πάρει τίποτα σήμερα, είσαι καθαρό.
2: Μου περνά ωραία.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Πάνω απ' όλα υγεία μου, ρε φίλε.
4: Έχω αγκαρά και πάω στα αστέρια και πετάω. Στα αστέρια και πετάω.
3: Στο μυαλό του Θανάση.
5: Πάμε!
1: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα: Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και δεν θέλω τώρα να σε αγχώσω, αλλά να, που πρέπει να τα λέμε και αυτά. Στα Ιωάννη εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς, διαβάζω, των πυθίκων για το 2026. Βέβαια, είναι σε απομόνωση ο ασθενής και η κατάσταση της υγείας του γενικά είναι καλή και δεν εμπνέει έτσι ανησυχία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε και τόσο, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε και όλα αυτά και κάπως να προφυλασσόμαστε τέλος πάντων. Στα δικά μας τώρα έρχεται Ευαγγελία και σταβαίνει το πιο γλυκό μεθύσι.

0: Καλό είναι να κάνουμε όλοι τα ίδια χιλιόμετρα και όχι περισσότερα ένας και λιγότερα ο άλλος, για να βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Κάπως δηλαδή να κάνουμε ο καθένας τις υποχωρήσεις του για να υπάρχει και μια ισορροπία. Από είναι αυτός χιλιόμετρα, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας. Φεύγει σιγά σιγά και αυτό. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Έχει και ωραίο καιρό σήμερα, η αλήθεια είναι, για να κάνεις μια όμορφη βόλτα. Εμείς δίνουμε ραντεβού πάλι για αύριο το βράδυ. Είναι και Πέμπτη, έχουμε και Throwback Thursday. Θα ακούμε όλα τα δικά σου αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί λοιπόν αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί τώρα DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Και φιλιά πολλά.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στο Μέγα.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

για χαρά και εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

104,6 My Radio.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,